για μένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 7.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
9: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
8: Συσκευασίες τροφίμων.
9: Πιο γρήγορα.
8: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
9: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
10: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
11: Κωστάκη, τι γίνεται?
12: Δεν σε βλέπω καλά.
11: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
12: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
11: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
13: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
11: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση

Δε θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είναι.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Ένα ζώο μόνιμα αλυσοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρων.
3: Για τη διατροφή σας, θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό, για φρέσκο κρέας καθημερινά, επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2717-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
4: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες.

0: Κυρίες της Οδιάς, μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
1: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
0: Δικαίως, αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
1: Εμένα τα λες.
0: Και ευελιξία στη χρήση.
1: Το κορμάκι μου το ξέρει.
0: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
1: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
0: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
2: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
3: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
7: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση. Γαλαξίας.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φουστράιου. Παίξει Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα όσο και ο Μπαρτόλο.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
7: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Ιδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Καλώς τη.
2: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
1: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
2: Σου έφερα κέικ.
3: Γεια σας.
2: Ο κύριος.
1: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
2: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
4: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα. Έναντι

0: Πεδρομίου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
1: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
2: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
3: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
2: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
3: Εμένα τα λες.
2: Και ευελιξία στη χρήση.
3: Το κορμάκι μου το ξέρει.
2: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
3: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
2: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
1: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
4: Τα Εκβοντό ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Οκ.
5: Οκ, τι?
6: Οκ, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Ήδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
9: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
13: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
14: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
12: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
15: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Ελευθερία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5 και 40 κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4 και 98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12 και 45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6 και 95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξίας.
2: Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Ε Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Χάιτεκ γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
5: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
6: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
7: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
8: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
7: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
7: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
8: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
7: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
8: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
7: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
8: Σκέψου ελληνικά.
7: Σκέψου βιολογικά.
8: Σκέψου A-Farm.
7: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
8: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110.

0: Σταμάτα!
1: Γιατί?
0: Είπαμε! Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
0: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
0: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μ' αυτά με τόπισαν, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το μυαλό μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά! Γαλαρά!
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αξέχαστος γάμος.
6: Παραμυθένια βάπτιση.
5: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
5: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
5: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
5: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
5: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
5: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
7: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
9: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
8: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
9: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710-23-40-50.
8: Θέλετε κάτι άλλο.
0: Η πηγή της απόλαυσης. Η πηγή της νοστιμιάς. Η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς. Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
8: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα, δεν είμαι σε φόρμα.
7: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
8: Εμένα τα λες.
7: Και ευελιξία στη χρήση.
8: Το γορμάκι μου το ξέρει.
7: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
8: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
7: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
9: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα! Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
11: Α,
10: ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω, έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό

0: Το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
3: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χονδρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
8: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
9: Δεν το βλέπω να στρογγιώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
8: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
9: Δεν είναι. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
8: Κύριε.
9: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
8: Πρέπει να.
9: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλη.
8: Άμα δεν φας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
9: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
9: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-2210-13 και 2210-14.
12: Εφτάσε.
13: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και καλή σας ημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 93,8 και ακούτε την ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Τώρα τι θα πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας σε εισαγωγικά? Δεν θα τα ευλογήσουμε τα γένια μας, δεν θα πούμε τίποτα σχετικά με το τι λέγαμε εδώ από τον 1938, όταν διορίστηκε καταρχάς και μετά, αφού την ενέκρινε η Επιτροπή αντίστοιχη του Κογκρέσου, μετά ήρθε και εγκαταστάθηκε στην Αθήνα η πρώην τέως πρέσβυρα των ΗΠΑ, η κυρία Κίμπερλι Κιλφόιλ. Τι είχαμε πει? Εντελώς ακατάλληλη. Φυσικά κυρίως αμερικανικό είναι το πρόβλημα εδώ. Των Ηνωμένων Πολιτειών είναι θέμα. Δεν είναι τόσο πολύ θέμα της Ελλάδας αυτό. Το πιο βάζει, το πιο γνωρίζει μια κυβέρνηση ως πρέσβη είναι κατά κύριο λόγο αυτής της κυβέρνησης πρόβλημα και θα λέγαμε στρέβλωση. Αλλά θυμόσαστε, ελπίζω να θυμόσαστε, τι λέγανε κάποιοι εδώ και κυβερνητικά στελέχη περί αναβαθμίσεως, λέει, της χώρας, επειδή διόρισε και επειδή μάλιστα είχε, λέει, και απευθείας επαφή με τον Ντόναλντ Τραμπ. Του μιλάει. Του μίλαγε απευθείας, διότι κάποια στιγμή ήταν αραβωνιασμένη με τον πρωτότοκο γιο του. Πού πήγανε τώρα όλα αυτά? Μη σας πω πού πήγανε, γιατί μας ακούει και το ΕΣΟΡΟΥ και θα μας κόψει. Από ό,τι φαίνεται, λοιπόν, η κυρία Κιλφόιλ έκανε δικές τις δουλίτσες. Μέχρι και η ίδια πάνω κάτω το παραδέχθηκε εμέσως πλήρη σαφώς στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά της, στο οποίο δεν αναφέρθηκε σχεδόν καθόλου στην Ελλάδα. Κάτι είπε ότι ήταν τιμή της, λέει, να είναι πρέσβυρα στην Ελλάδα κτλ. Η ίδια που το 2015 είχε πει για τους Έλληνες, τότε προφανώς, γιατί μετά βελτιώθηκε η εικόνα των Ελλήνων, ότι οι Έλληνες είναι τζαμπατζίδες, ότι πρέπει να... Τότε βέβαια είχαμε τα προβλήματα με τα μνημόνια, θυμάστε, είχαμε στη φάση της διαπραγμάτευσης, της σκληρής, εντός εκτός εισαγωγικών, αυτό είναι θέμα άποψης ουσιαστικά, άλλο το 15 φυσικά, άλλο το 26, αλλά από ό,τι φαίνεται παραμένει προβληματική μάλλον η σχέση της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τι εννοούμε όταν λέμε προβληματική? Όταν κάποια χώρα σε θεωρεί πελάτη, σε εισαγωγικά, θα σου στείλει τέτοιους πρέσβεις. Έχετε δει να πηγαίνει τέτοιου είδους πρέσβεις, κάποια τέτοια προσωπικότητα, στην Τουρκία? Όχι. Έχετε δει να πηγαίνει κάποιου τέτοιου είδους προσωπικότητα ή, αν θέλετε, κάποιο τέτοιου είδους άνθρωπος? Ένας άνθρωπος, δηλαδή, που δεν έχει καμία σχέση με τη διπλωματία, δεν έχει καμία σχέση, δεν έχει σπουδάσει τίποτα, δεν ξέρει τίποτα. Τίποτα. Ένα τίποτα. Εκτός από τα προφανή, αυτά που φαίνονται, ας πούμε. Λοιπόν, έχετε δει, λοιπόν, να στέλνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάποιον αντίστοιχο, κάποια αντίστοιχη προσωπικότητα σε χώρες που θεωρούν ότι παίζουν ρόλο σοβαρό? Όχι. Τώρα, αν κάποιος θυμάται κάτι τέτοιο ή έχει υπόψη του, μπορεί να το στείλει μήνυμα, να μας το στείλει μήνυμα στο Facebook του σταθμού του 938, στη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Λοιπόν, κατά τα άλλα, έδειξαν, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες και δει η διοίκηση Τραμπ πόσο υπολογίζει την Ελλάδα στέλνοντας την κυρία Κιλφόιλ να κάνει, να υποδηθεί την πρέσβυρα. Φυσικά τώρα, μιλιά από κάποιους εδώ μεγαλόσχημους ή λιγότερο μεγαλόσχημους, μιλιά, σαν να τους έχει κλέψει γάτα τη γλώσσα. Ενώ έτρεχαν κάποιοι να βγάλουν selfies, να φωτογραφηθούν με την κυρία Κιλφόιλ, τώρα κρύβονται. Κρύβονται ή δεν λένε απολύτως τίποτα. Τίποτα. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Εντάξει, μια χαρά. Λες και δεν είναι πρόβλημα πολιτικής φύσεως το να παραιτείται ένας πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Φυσικά, επαναλαμβάνω, το πρόβλημα είναι πρωτίστως των ΗΠΑ, όχι της Ελλάδας. Είναι άλλο, λοιπόν, να θεωρεί κάποιος πολύ ρεαλιστικά ότι οφείλουμε να έχουμε καλές σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά όχι με τον τρόπο που γίνεται τα τελευταία χρόνια και παλαιότερα. Δηλαδή, με έναν τρόπο που δηλώνει πως αποτελούμε
έναν πελάτη, όπως είπαμε, εντός εκτός αγωγικών, των ΗΠΑ, κάποιον πιθύνιο, πρόθυμο σύμμαχο, ο οποίος ποτέ δεν θα έχει αντίρρηση σε οτιδήποτε και αν ζητηθεί και ποτέ δεν θα εκφράσει δυσαρέσκεια, ακόμα και όταν συμβαίνουν τέτοια τραγελαφικά πράγματα ή κωμικοτραγικά καλύτερα πράγματα, όπως αυτή η περίπτωση της κυρίας Γκυλφόιλ, η οποία μας χαιρέτησε βέβαια, παραιτήθηκε, τη ζητήθηκε η παραίτηση φυσικά, δεν παραιτήθηκε από ευθυξία, έτσι, μην τρελαθούμε κιόλας. Και όπως λέει και η εφημερίδα Δημοκρατία, για να πάμε και λίγο στα πρωτοσέλιδα, ντόμινο εξελίξεων μετά το ξύλωμα της Γκυλφόιλ, και έχει, εννοείται, ρεπορτάζ ειδικά αφιερωμένο με τις άγνωστες πτυχές, όπως αναφέρει, της απομάκρυνσής της, αναταραχή στα πολιτικά και επιχειρηματικά παρασκήνια σε κάποιο μέρος τους, ανοίγει ο ασκός του αιώλου για νέες αποκαλύψεις, αναδιατάσσονται πολλές ισορροπίες, και η εφημερίδα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι τα έχουν χαμένα στο Μέγαρο Μαξίμου.

Λερναία Ύδρα, η διαφθορά, άλλο θέμα τώρα στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, άλλο ένα μεγάλο σκάνδαλο ασυμβίβαστων δραστηριοτήτων και απευθείας αναθέσεων στον Ελγό Δήμητρα. Και στο εδόλιο σε εισαγωγικά της Ευρωβουλής ο Μαργαρίτης Χινάς μετά το δημοσίευμα της εφημερίδας για το πάρτι διασπάθησης των κονδυλίων για την Αλία. Μάθαμε και εκεί πέρα κάτι ωραία πράγματα. Έπαιρνα, λέει, κάποιοι επιδοτήσεις οι οποίοι μόνο ψαράδες δεν είναι. Και επίσημο αίτημα να συνεδριάσει η Βουλή για τα κλεμμένα κοιμήλια. Είναι υπόθεση με τους Βούλγαρους.

Ελεύθερος τύπος. Προσέξτε τώρα πώς παρουσιάζεται το ίδιο θέμα με την κυρία Γκυλφόιλ. Η μεγάλη έξοδος της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Το παρασκήνιο της αποπομπής της από την πρεσβεία των ΗΠΑ. Τα δημοσιεύματα στον Αμερικανικό τύπο για απέτηση χρημάτων από επιχειρηματίες και για πολυτελή τρόπο ζωής με έξοδα φύλων. Υπήρχε έντονη ανησυχία στο Λευκό Οίκο για πιθανές νέες αποκαλύψεις. Τραμπ έκανε καλή δουλειά, αλλά δεν μας άρεσαν όσα διαβάζαμε. Αυτό ήταν το πρόβλημα δηλαδή. Και Γκυλφόιλ, οι ισχυρισμοί εναντίον μου είναι ψευδείς, θα υπερασπιστώ στεναρά το όνομά μου. Καλά, μη φανταστείτε τώρα ότι η κυρία Γκυλφόιλ θα συνεχίσει να ασχολείται με την πολιτική. Αυτό ήτανε.

Άλλο θέμα βέβαια από σήμερα, καίει τους Έλληνες νοικοκυρέους, σε εισαγωγικά, χάρη το λόγοντας. Το λέμε, επίδομα θέρμανσης από 130 ευρώ έως 1560 ευρώ. Αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά για όλη τη χώρα. Ενίσχυση για πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα και πέλετ. Προσέξτε όμως, γιατί αν έχετε, αν δικαιούστε, αν πήρατε και πέρσι, το δικαιούστε έτσι και αλλιώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι που προστίθενται λόγω αλλαγής των εισοδηματικών κριτηρίων. Λοιπόν, αλλά πρέπει να κάνετε μέχρι τέλη Νοεμβρίου τις αιτήσεις και μέσα στο Δεκέμβριο θα πάρετε προκαταβολή. Τώρα βέβαια, ειδικά εάν μένετε στη Βόρεια Ελλάδα κτλ, θα πρέπει να βάλετε τώρα πετρέλαιο. Το οποίο να δούμε πώς θα ανοίξει, σε ποια τιμή δηλαδή. Με νέες αρμοδιότητες η δημοτική αστυνομία, οι δημοτικές αστυνομίες καλύτερα, εξοπλίζονται με γυλαίκα, χειροπέδες, ράβδο άμυνας, ξέρετε, κλόμπ δηλαδή, και μπορεί να ελέγχει για άδειες οδήγησης, τήρηση ειδικών κανόνων για μοτοσυκλέτες, ποδήλατα και πατίνια.

Η εφημερίδα Τα Νέα. Η Γκυλφόιλ αποχωρεί 339 ημέρες μετά. Το πιάσαμε. Το πιάσαμε οριακά για λίγες μέρες, γιατί είχαμε πει όταν είχε έρθει η κυρία Γκυλφόιλ ότι δεν θα συμπληρώσει χρόνο. Το είχαμε πει από εδώ. Το πιάσαμε. Δεν το παίξαμε. Δεν το παίξαμε. Έτσι. Το πιάσαμε. Το παρασκήνιο μιας έξωσης, σε εισαγωγικά. Εδώ και εβδομάδες δεν είχε πλέον επαφή με την Ουόσιγκτον, η οποία φρόντισε να βρει ήδη τον αντικαταστάτη της. Ελπίζουμε να είναι σοβαρός. Εμείς. Τα δύο δημοσιεύματα της Wall Street Journal και η απειλή ενός τρίτου που της στήξαν τη θέση. Και μετά τα ταξίδια, τα ιδιωτικά τζετ στο εξωτερικό, τα πάρτι, τα κότερα και οι δεξιώσεις και ό,τι μάθαινε η Ουόσιγκτον μέσω των ΜΜΕ. Και όντως έγινε και μια δήλωση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ με την οποία δήλωση έκανε αυτό που κάνει με όλους τους συνεργάτες του όταν αυτοί αποπέμπονται, τους αδειάζει. Σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Είπε συγκεκριμένα ότι ποτέ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου η κυρία Γκυλφόιλ.

Κατά τα λοιπά, εγκαινιάστηκε από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Δένδια, το πρώτο σχολείο για drones θαλάσσης. Στο Παλάσκας. Στρατόπεδο είναι αυτό. Ενώ παρουσιάστηκε και το αυτόνομο σκάφος Πυρπολιτής. Και Νίκος Ανδρουλάκης, ξέρω ποιος είναι πίσω από τον πιστόλι και τον νερομπίστολο. Βαθιά φιλοσοφία. Και επίδομα θέρμανσης αύξηση 30% σχέση με πέρσι, που διαμορφώνεται πόσο και για ποιους. Λίγα όμως και πάλι. Και αυτή η αύξηση βέβαια μην φανταστείτε ότι θα μονιμοποιηθεί, έτσι. Έχουμε εκλογές. Ό,τι είναι το επίδομα θέρμανσης αυτό είναι προεκλογικό επίδομα θέρμανσης. Έτσι δεν θα δοθεί πάλι μέχρι τις εκλογές. Αυτό εννοούμε. Οτιδήποτε γίνεται τώρα και γίνεται δηλαδή σε αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι τις εκλογές και είναι αφορά κάτι που γίνεται μια φορά το χρόνο, όλα θα είναι προεκλογικής φύσεως. Θέλουμε, δεν θέλουμε, ακόμα και αν δεν το έχουν αυτό στο μυαλό τους όσοι το σχεδιάζουν, όσοι το υλοποιούν. Όλα αυτά είναι προεκλογικά πλέον. Το μακελιό έχει το δικό του χαρακτηριστικό τρόπο για να αποχαιρετήσει την κυρία Γκυλφόιλ. Ο Τραμπ την παρέτησε σε 10 λεπτά. Όλο το παρασκήνιο της εκδίωξης της Κίμπερλι Γκυλφόιλ. Ήμασταν οι μόνοι που αποκαλύπταμε, λέει, καλά. Και τώρα τι θα κάνουμε χωρίς τη θεριεμένη Μπουζουξού. Βέβαια το κεντρικό θέμα του μακελιού είναι άλλης φύσεως. Χάος και αίμα από τα τσιράκια των Ρότσιλντ. Και όχι Ρότσιλντ, άμα νομίζατε ότι είναι έτσι σωστό. Ρότσιλντ. Τα πιο σκοτεινά αντεθνικά σχέδια από 38 σημητικούς. Έτσι τους ονομάζει και δεν βάζει και εισαγωγικά. Διάβρωσαν τους δημοκρατικούς θεσμούς και μας ξεπούλησαν. Και έχει βέβαια στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία ήταν παλαιότερα στελέχη του Πασόκ. Βέβαια για κάποιους εδώ που παρουσιάζει, εντάξει, δεν είναι και σίγουρο, παίρνει λίγο ποιητική, δεν ξέρω πώς να την πούμε, δημοσιογραφική αδεία. Okay. Άλλωστε το μακελιό είναι. Περισσότερο προσομοιάζει με άλλα είδη, θα λέγαμε, τέχνης σε εισαγωγικά και όχι με δημοσιογραφία.

Λοιπόν, η αιστεία. Ευχαρίστησε τον ελληνικό λαό στην ανάρτησή της, αλλά όχι τον Πρωθυπουργό. Η Κίμπεριλ παραιτήθηκε, τα στόματα τώρα ανοίγουν. Έρευνα για δωροδοκία από επιχειρηματίες αρχίζει με τη συνδρομή του FBI. Προσύσταση προανακριτικής στο Κογκρέσο. Θα το εκμεταλλευτούν όσο μπορούν και οι δημοκρατικοί φυσικά. Ενδιάμεσες εκλογές έχουμε στις ΗΠΑ σε λιγότερο από ένα μήνα. Το άρθρο του κ. Κοτάκη έχει τίτλο 15 αιώνες ελληνισμού στο σφυρί. Αξίζει ένα μεγάλο όχι. Το σφυρί και το όχι σε εισαγωγικά. Στο φως όλες οι λεπτομέρειες της συμφωνίας για το ΣΥΝΑ που η κυβέρνηση της Ελλάδος επιχειρεί να φορτώσει σε εισαγωγικά στους μοναχούς.

μια ωραία έκθεση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Employment and Social Outlook Annual Review 2026. Τι σημαίνει αυτό? Ευρωπαϊκή απασχόληση, επαγγελματική απασχόληση και κοινωνική εικόνα, θα λέγαμε, ή κοινωνικό αποτύπωμα καλύτερα, αν και το Outlook δεν είναι ακριβώς αυτό. Οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα λοιπόν το 2026 παραμένουν χαμηλότεροι από εκεί που βρίσκονταν το 2019. Επί της ουσίας, έτσι, όχι ονομαστικά, επί της ουσίας. Υπολογίζονται δηλαδή και πληθωρισμό κλπ. Κάτω από το 19 οι μισθοί στην Ελλάδα. Φυσικά η κυβέρνηση λέει ότι τον έχει αυξήσει. Απανοτά κιόλας. Το δεν λέει. Και φυσικά ονομαστικός τον έχει αυξήσει. Αλλά ξεχνάει κάποιες άλλες παραμέτρους, όπως επαναλαμβάνουμε τον πληθωρισμό.

Πάμε και στην εφημερίδα των συντακτών πριν το πρώτο μας διάλειμμα και για σήμερα. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαψεύδει την κυβέρνηση. Προβλέψεις που αφισβητούν την εγκυρότητα του προσχέδιου προϋπολογισμού του 2027. Καλά, το προσχέδιο προϋπολογισμού του 2027. Ρε παιδιά, είπαμε, σουρεαλιστικό είναι. Μέσα στην αισιοδοξία. Λοιπόν, σε φάση επιβράδυνσης η ελληνική οικονομία, με ανάπτυξη 1,8 το 2026 και το 2027. Ενώ ο προϋπολογισμός προβλέπει το 2027, ας πούμε, 2,3, κάτι τέτοιο. 172η σε 190 χώρες η ελληνική επίδοση στο ισοζύγιο πληρωμών. Υψηλό πληθωρισμό 4,2 το 2026 και 3,6 το 2027 προβλέπει το Ταμείο, το οποίο βέβαια σε αντίθεση με τις κυβερνήσεις γενικά είναι απεσιόδοξο, θα λέγαμε, ή αν θέλετε τα βλέπει πιο γκρίζα τα πράγματα. Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η πιο σύντομη διπλωματική καριέρα. 346 εδώ λέει ημέρες, διαφοροποιείται από τις 336. Μετά την έλευσή της στην Αθήνα, ο Λευκός Οίκος απέπεμψε την πρώτη γυναίκα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Διπλωματική αφωνία Υπουργείου Εξωτερικών, βαριές αιχμές από την αντιπολίτευση. Επίδομα θέρμανσης ή μη μέτρα, υποστηρίζει η εφημερίδα, κατόπιν εορτής, σήμερα οι ανακοινώσεις για πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης. Το ΠΑΣΟΚ υπέβαλε πρόταση νόμου για το ιδιωτικό χρέος. Αλέξης Τσίπρας, η επόμενη κυβέρνηση θα είναι προοδευτική. Ναι, βέβαια δεν έχει τα υπόλοιπα, τα έχει μέσα στο άρθρο. Εφόσον βγαίνουν τα κουκιά, είπε, από την Κρήτη. Και βέβαια δεν απέκλεισε καθόλου η επόμενη κυβέρνηση να είναι κομμάτων μεταξύ των οποίων δεν θα είναι το πρώτο κόμμα. Και όντως δεν απαγορεύεται αυτό στην Ελλάδα, ούτε προβλέπεται από το Σύνταγμα της χώρας ότι πρέπει το πρώτο κόμμα να είναι στην κυβέρνηση οπωσδήποτε. Αν τα υπόλοιπα κόμματα μπορούν να συνεργαστούν και να σχηματίσουν κυβέρνηση, φυσικά και προβλέπεται αυτό. Δεν ήθιστε, δεν συνηθίζετε αν θέλετε, αλλά γίνεται. Τώρα αυτά που λένε κάποιοι ότι το πρώτο κόμμα πρέπει οπωσδήποτε να είναι στην κυβέρνηση, δεν μπορώ να το καταλάβω. Για ποιο λόγο, γιατί? Για ποιο λόγο πρέπει να είναι οπωσδήποτε το πρώτο κόμμα? Και αν δεν είναι, λέει, δεν εκπροσωπείται η πλειοψηφία ή δεν εκπροσωπούνται έτσι κι αλλιώς η πλειοψηφία. Ακόμα και από το πρώτο κόμμα. Όταν προκύπτει, λόγω του εκλογικού μας συστήματος βέβαια, το πρώτο κόμμα, όπως έγινε και το 23, όταν προκύπτει λοιπόν εύκολη αυτοδυναμία με 40% των ψηφισάντων και όχι των πολιτών, γιατί δεν πάνε όλοι οι πολίτες να ψηφίσουν ως γνωστόν, πού είναι η πλειοψηφία? Ποια πλειοψηφία? Με σχετικές πλειοψηφίες διοικείται η Ελλάδα και όχι μόνο η Ελλάδα, έτσι. Οποιαδήποτε άλλη χώρα που έχει αντίστοιχο εκλογικό σύστημα. Τώρα, αν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες έχουν καθιερώσει συνταγματικό στην απλή αναλογική, αυτό είναι προφανώς δική τους ανοησία. Δεν τους ενδιαφέρει να είναι σταθερές, δεν τους ενδιαφέρει να έχουν ασφάλεια. Θέλουν να υπάρχει μια αντικειμενική καταμέτρηση της εκλογικής δύναμης των κομμάτων. Αν είναι δυνατόν. Τι είναι αυτά τα. Αυτά είναι που λέμε κουτόφραγκοι, δηλαδή. Κουτόφραγκοι. Άκου, λέει, η κάθε ψήφος να είναι μία ψήφος, ολονών η ψήφος να είναι η ίδια, ίση. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Πού τα έχετε δει αυτά? Όχι. Πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα που να δίνει μπόνους στο πρώτο κόμμα, 50 βουλευτές, 60, 70, για να προκύπτει ισχυρή κυβέρνηση.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αυτό

0: τον νεαπολίτη στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
1: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Γιατί είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
1: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο!
4: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
5: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: les passants dans la rue, bras dessus, bras dessus, en chantant des chansons. Quel esprit merveilleux, c'est bon. Je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations.
1: Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκάδια 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASC σε απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Η καθημερινή, πάμε στην καθημερινή. Τίτλοι τέλους για την Guilfoyle. Το παρασκήνιο της αποπομπής και η πιθανή διάδοχη στην πρεσβεία. Μέση ταχύτητα 18 χιλιόμετρα την ώρα στην Κηφισίας, βέβαια. Επιδεινώνεται το κυκλοφοριακό, τι δείχνουν τα στοιχεία του 9 μήνου. Ανάπτυξη. Αυτό δηλώνει ανάπτυξη. Εφόσον έχουμε κυκλοφοριακό, περισσότερα αυτοκίνητα κτλ. Παράθυρο για περισσότερους εισακταίους σε άδεια τμήματα. Εισήγηση των Βρετανίων για ευέλικτη βάση εισαγωγής. Εκεί που ήταν η μεγάλη μεταρρύθμιση λοιπόν με τη βάση εισαγωγής, τώρα μείνανε άδεια τα τμήματα. Και κάνουν εισήγηση οι Πριτάνης για ευελιξία. Πάει και αυτή η μεταρρύθμιση, παιδιά. Οι εκλογές που μπορεί να αλλάξουν την Ευρώπη, είναι ο τίτλος εφημερίδας βέβαια, σε 4 χώρες. Η Ισπανία ανοίγει με τις δικές της πρώτες κάλπες 29 Νοεμβρίου την αυλαία για μια σειρά από αναμετρήσεις που μπορεί να επιφέρουν βαθιές αλλαγές στην Ευρώπη. Μέσα στους επόμενους περίπου 12 μήνες, προεδρικές ή βουλευτικές εκλογές πρόκειται να λάβουν χώρα σε 4 από τις 5 μεγαλύτερες χώρες της Ένωσης. Ισπανία, Γαλλία, Πολωνία, Ιταλία. Καθώς και σε 4 μικρότερες, Εστονία, Φινλανδία, Ελλάδα και Σλοβακία. Κύριο άρθρο, για τα άδεια αμφιθέατρα. Η λύση για να αναβαθμιστεί η τριτοβάθμια εκπαίδευση δεν είναι να θεσπίσουμε πτυσσόμενες βάσεις ώστε να μην μένουν καινές θέσεις στα τμήματα που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τους πόρους που απορροφούν. Η λύση θα ήταν να σχεδιάσουμε, χωρίς να υπολογίζουμε, το τοπικό πολιτικό κόστος, ποιες σχολές πραγματικά χρειαζόμαστε και πώς μπορούμε να τους παρέχουμε όλα τα μέσα ώστε να αποτελούν πόλο έλξης. Φυσικά εδώ η εφημερίδα ξεχνάει τον άλλο παράγοντα που αναδείχθηκε και φέτος ιδιαίτερα και δημοσιογραφικά, το γεγονός ότι δεν μπορούν να πάνε παιδιά από την Αθήνα, ας πούμε, που περνάνε, όπως λέμε, που εισάγονται στην επαρχία, δεν μπορούν να πάνε λόγω του κόστους στέγασης. Αυτό δεν το αναφέρει φυσικά συσσαγωγικά η εφημερίδα. Όπως βλέπετε, ένα πρόβλημα ενός κακού μύρια έπονται, που έλεγαν και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι. Έκρηξη μεταναστευτικών ορών στην Κρήτη. Βρήκαμε ποιος θα φταίει, αγαπητοί ακροατές, για το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Η έκρηξη των μεταναστευτικών ορών. Στις προσωρινές εγκαταστάσεις φιλοξενίας στην πρώην Αγρέξ στην Ιερά Πέτρα, η κατάσταση είναι ασφυκτική. Καθώς σε λιγότερο από 48 ώρες, 17 βάρκες με μετανάστες προσέγγισαν τις ακτές της Νότιας Κρήτης. Οι αρχές εκτιμούν ότι η έκρηξη οφείλεται στον καλό καιρό των προηγούμενων ημερών, ωστόσο σημειώνουν ότι η Λιβύη αποτελεί κόμβο για τις μεταναστευτικές ροές από την Αφρική προς την Ελλάδα και την Ευρώπη. Βρήκαν εχθρό οι φίλοι μας οι ακροδεξοί, φίλοι μας εισαγωγικά φυσικά. Εφημερίδα Κόντρα. Έρευνα μέτρων. 7 στους 10 συμπατριώτες μας φοβούνται τον δύσκολο χειμώνα. Το 82% των Ελλήνων δεν τα βγάζει πέρα. Καλά, φοβούνται το δύσκολο χειμώνα, φοβούνται την άνοιξη όταν έχει πολύ γύρι και προκαλεί αλλεργίες. Φοβούνται το καλοκαίρι γιατί δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Και φοβούνται και το φθινόπωρο γιατί αρχίζουν οι βροχές και τα σχολεία και το κόστος ανεβαίνει. Επίσης πρέπει να βάλουν και πετρέλαιο. Γενικά οι Έλληνες φοβούνται. Τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Όλη την ώρα φοβούνται. Κάποιες φορές νομίζουμε δεν κάνουν και τίποτα άλλο. αγχώνονται και φοβούνται, τίποτε άλλο. Και φυσικά αυτό καλλιεργείται κιόλας, έτσι, για να μην πούμε ότι φταίει ο κόσμος. Φυσικά ο κόσμος έχει την ευθύνη του, την ατομική ή αν θέλετε και μια και κάποιες άλλα και κάποια άλλα είδη ευθύνης, αλλά οπωσδήποτε καλλιεργείται ο φόβος. Σε εισαγωγικά το καλλιεργείται. Το 74% σύμφωνα με την έρευνα αυτή βέβαια προσδοκά αλλαγή κυβέρνησης για να ξεφύγει από την τραγική οικονομική κατάσταση. Δηλαδή άμα αλλάξουμε κυβέρνηση θα γίνει θαύμα ξαφνικά, αυτόματα. Δηλαδή καλό είναι να προσδοκά κάποιος αλλαγές, αλλά πρέπει να είναι και ρεαλιστής. Δεν μπορεί, κανένας δεν είναι θαυματοποιός να φτιάξει την εικόνα μέσα σε ένα μήνα. Ή το περίφημο το άλλο που χρησιμοποιείται κατά κόρον από πολιτικούς σε όλη τη Δύση, όχι μόνο στην Ελλάδα. Ή θα πάρουμε μέτρα τις πρώτες 100 μέρες, το έχετε ακούσει πολλές φορές. Πρώτες 100 μέρες θα κάνουμε αυτό. Δεν γίνονται θαύματα όμως, αγαπητοί ακροατές. Η αλήθεια είναι ότι οπωσδήποτε πρέπει να γίνει μια αλλαγή στην Ελλάδα. Σε πολλά επίπεδα. Ή τουλάχιστον να ξεκινήσει μια αλλαγή. Να μου πείτε πάλι αλλαγή. Αυτό πάντως όπως πηγαίνει το πράγμα δεν γίνεται να συνεχιστεί. Και όχι, επαναλαμβάνω, δεν είναι πρόβλημα της Ελλάδας. Είναι δυτικό πρόβλημα. Η συγκέντρωση, ας πούμε, μεγάλων πλουτοπαραγωγικών πηγών αλλά και χρημάτων προφανώς σε λίγα χέρια. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα και για το ίδιο το οικονομικό σύστημα που, στο οποίο όλοι εντός βρισκόμαστε. Όλο το παρασκήνιο με την απόλυση της Kimberly από τον Τραμπ. Λευκός οίκος, της ευχόμαστε καλή τύχη. Καληνύχτα και καλή τύχη. Κυριάκος Πιερακάκης αύξησε το επιδόματος θέρμανσης 30% και επιδότηση στην Αντλία. Κάθε μέρα και μία δήλωση από τον κύριο Πιερακάκη για επιδόματα. Μήπως είναι υποψήφιος για την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας. Τσίπρας από Ρέθυμνο, εθνική προτεραιότητα η προστασία της αγροτικής παραγωγής. Από εθνικές προτεραιότητες. Πολυνομοσχέδιο, όλες οι οφειλές σε δημόσιο και ΕΦΚΑ σε μία εφαρμογή. Να και κάτι πρακτικό. Πρακτικό. Παρότι δεν είναι δύσκολο και τώρα να βρει κάποιος τις οφειλές του, αλλά πρακτικό να είναι σε μία εφαρμογή. Κερδίζει χρόνο σίγουρα. Και θα κερδίζουν χρόνο και οι λογιστές βέβαια, για να μην τους ξεχνάμε και αυτούς οι οποίοι πίζουν οι άνθρωποι τώρα. Μιλούσαμε με λογιστή, πίζουν από τα επιδόματα, τις αιτήσεις για τα επιδόματα. Να είστε υπομονετικοί με τους λογιστές, με συμβολιογράφους, με δικηγόρους. Να είστε υπομονετικοί γενικά με αυτές τις ειδικότητες, με αυτά τα επαγγέλματα, διότι δεν περνάνε καθόλου καλά τα τελευταία χρόνια. Σε πλήρη εξέλιξη, η κακοκαιρία δείχνει τα δόντια της με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και μεγάλο όγκο νερού. Κουράγιο σε αυτούς που την υφίστανται. Εδώ, για άλλη μια φορά, η περιοχή μας ήταν τυχερή, σε εισαγωγικά βέβαια. Τι τυχερή, δεν προβλεπόταν εδώ κάτι ιδιαίτερο και έχει επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη αυτή. Και οι φοιτητές βρήκαν στέγη σε εισαγωγικά στο Σύνταγμα. Η κατάσταση έφτασε στο απροχώρητο. Με δεκάδες σκηνές έχει γεμίσει η πλατεία Συντάγματος στο πλαίσιο της κινητοποίησης των φοιτητικών συλλόγων της Αθήνας στο Υπουργείο των Οικονομικών. Οι φοιτητές, ακολουθώντας το παράδειγμα των νέων και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, διεκδικούν μέτρα στήριξης για το αυξημένο κόστος σπουδών και τη φοιτητική στέγη.

Ριζοσπάστης, απεργία σήμερα για το έγκλημα στη Motor Oil. Το έγκλημα, εντάξει. Το ατύχημα, το δυστύχημα στη Motor Oil. Το λόγο έχουν οι εργάτες. Καμία θυσία για τα κέρδη στην Ελλάδα. Ενεργειακό κόμβο. Το βάζει εισαγωγικά βέβαια ότι είναι ενεργειακό κόμβο. Να δούμε τώρα που έφυγε και η Kimberly τι θα γίνει με αυτό. Το λέμε γιατί είχε δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η κυρία Guilfoyle, με το αζημίωτο φανταζόμαστε, για το ρόλο της Ελλάδας όσον αφορά την ενεργειακή, το ενεργειακό εμπόριο, αν θέλετε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Political. Κυριάκος Μητσοτάκης στο σχέδιο για δίκτυ προστασίας. Και ακριβώς δίπλα Κυριάκος Πιερακάκης, διπλή στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης. Καθόλου τυχαίο εδώ, καθόλου τυχαία η πρώτη σελίδα. Τι θα προτείνει ο Πρωθυπουργός Σύνοδο Κορυφής, ποιο είναι το Plan B? Α, έχουμε και Plan B. Ενώ ο κ. Πιερακάκης απευθείας επιδότηση στην Αντλία και αύξησε το επίδομα θέρμανσης κατά 30%. Μπορείτε να πανηγυρίσετε ελεύθερα, δεν μας πειράζει. Και η Kimberly είδε την πόρτα της εξόδου από την πρεσβεία, ραγδαίες εξελίξεις.

Πάμε και στην εφημερίδα το Μανιφέστο. Πρώτο hashtag στο X, πρώην Twitter. Ούτε βήμα πίσω ο καρτερός για το hashtag Vlakas Gate. Vlakas Gate. Δική μου η γραφίδα, δική μου ευθύνη, ξεκαθαρίζει ο αρθρογράφος και στέλεχος ελληνικής αριστερής συμπαράταξης που αναρωτήθηκε αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι Vlax. Μάλιστα. Και πάνω δεξιά, μικρό θεματάκι, με εντολή Τραμπ, ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Kimberly Guilfoyle να παραιτηθεί.

One Voice. Καλώδιο Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ. Οι Γάλλοι δεν έχουν λεφτά. Με τα κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσουν, θέλει να κάνει το έργο η Meridian. Δεν είναι ότι δεν έχουν λεφτά. Χαζί είναι να βάλουν τα λεφτά οι ίδιοι. Λοιπόν, ο Μητσοτάκης πανηγύριζε για τους τζαμπατζίδες, λέει η εφημερίδα. Εντάξει, εδώ αδικείται η εταιρεία, διότι εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να δανειστεί δηλαδή, αν θέλετε, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, γιατί να τα βάλουν οι ίδιοι, αφού μπορούν να δανειστούν και να κάνουν το έργο. Γιατί εδώ εσωτερικώς δεν γίνεται αυτό. Δεν υπάρχουν έργα στην Ελλάδα από τον ιδιωτικό τομέα τα οποία χρηματοδοτούνται ουσιαστικά από το κράτος. Δεν υπάρχουν. Πώς, φυσικά και υπάρχουν, και τα λέμε άλλοτε ΣΔΙΤ και άλλοτε δεν λέμε τίποτα.

Λοιπόν, Εθνικός Κήρυκας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε την παρέτηση της Kimberly Guilfoyle, η πρώτη αντίδρασή της. Εντάξει, είναι λίγο πίσω ο Εθνικός Κήρυκας, λογικό είναι. Παρετήθηκε ήδη και μας χαιρέτησε κιόλας. Ο Τραμπ ενδιαφέρεται περισσότερο για τον πλούτο του παρά για τη χώρα, δηλώνει η πλειοψηφία των Αμερικανών. Τι λέτε, ρε παιδιά, το καταλάβανε. Παιδιά, οι Αμερικανοί το καταλάβανε. Τουλάχιστον η πλειοψηφία αυτών που συμμετείχαν σε αυτή τη δημοσκόπηση, έτσι. Από το Associated Press είναι το θέμα. Οι περισσότεροι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αποκομίζει κέρδη από την Προεδρία με ανήθικους ή παράνομους τρόπους. Παιδιά, εθνική εορτή. Οι Αμερικανοί πολίτες ανακάλυψαν την Αμερική, εισαγωγικά φυσικά. Κατάλαβαν το αυτονόητο, αυτό που δήλωνε ο ίδιος ο Τραμπ από το 2016 ακόμα, όταν ήταν υποψήφιος πρώτη φορά για την Προεδρία. Το δήλωνε ο ίδιος, το έλεγε. Το έλεγε, τώρα το καταλάβανε. Μπράβο, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά. Να δούμε πότε θα γίνει κάτι αντίστοιχο και σε άλλες χώρες της Δύσεως. Θα καταλάβουν δηλαδή, θα καταλάβει η πλειοψηφία των πολιτών ότι κάποιοι λειτουργούν περισσότερο για τα, με γνώμονα τα συμφέροντα της οικογένειάς τους παρά τα συμφέροντα μιας χώρας. Να δούμε πότε θα το καταλάβουν και σε άλλες δυτικές χώρες αυτό. Τσίπρας αντίπαλός μου είναι μόνο ο Μητσοτάκης, προσπαθεί να διαχειριστεί ο κύριος Τσίπρας την κόντρα μου που έχει ξεσπάσει με το Πασόκ λόγω του άρθρου τώρα ενός αρθρογράφου που είναι στην ελληνική αριστερή στην παράταξη και θεωρείται και στενός του συνεργάτης και φίλος. Μάλιστα. Και έχει και κάποιες δημοσκοπήσεις εδώ για ελληνικές. Δημοσκοπήσεις η εφημερίδα τους παρουσιάζει φυσικά γιατί απευθύνεται στους ομογενείς ως γνωστό κατά κύριο λόγο. Οι οποίοι θα συμμετάσχουν κανονικά σε επόμενες εθνικές εκλογές, έτσι. Απογευματινή. Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου, η θητεία μου ως πρέσβη στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, αν το είπε έτσι, μπορεί να είναι η μετάφραση προβληματική. Δεν έχουμε δει τη δήλωση στα αμερικάνικα, στα αγγλικά. Αν θεωρήσουμε ότι μιλάνε αγγλικά οι Αμερικανοί, βέβαια, με πολύ μεγάλη δόση ευγενίας, θα θεωρήσουμε ότι μιλάνε οι Αμερικανοί αγγλικά. Λοιπόν, εδώ είναι λάθος εντελώς. Ως πρέσβη, η μεγαλύτερη τιμή ζωή του, η θητεία μου, ήταν η θητεία μου κτλ. Κτλ. Βέβαια, εντάξει, τι θα έλεγε η κυρία Γκυλφόιλ, συνεχίζει το δούλεμα. Αυτό λέγεται επικοινωνία, βέβαια. Εδώ θα ήταν σωστό να πει η μεγαλύτερη ευκαιρία της ζωής μου ήταν η θητεία μου ως πρέσβυρας στην Ελλάδα. Ήταν μια ευκαιρία. Όσο την εκμεταλλεύτηκε, την εκμεταλλεύτηκε. Τώρα έληξε. Η προτάση των Βρετανίων και δεύτερη ευκαιρία για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Να καθορίζουν τα ιδρύματα τον αριθμό των εισακταίων και να διευρυνθεί ελάχιστη βάση ανάλογα με τις ανάγκες των σχολών. Σας είπαμε, πάει και η μεταρρύθμιση, πάει και η βάση εισαγωγής, πάει και η αριστεία. Ποια αριστεία? Γελάμε. Μουσική 240.000 φρέσκα σχολικά γεύματα κάθε μέρα σε 2.000 δημοτικά. Ελπίζουμε να είναι φρέσκα. Ενεργειακή ασπίδα, υποστηρίζει η εφημερίδα, 30% αύξηση στο επίδομα θέρμανσης για 1.200.000 σπίτια. Α, και έχουμε και επιστροφή ή δανεισμό, θα δούμε τι είναι, από το Ισραήλ. Στην Αθήνα λοιπόν 22 εκπληκτικές, σύμφωνα με την εφημερίδα βέβαια, αρχαιότητες. Πρόκειται για 15 αγγεία Αττικής προέλευσης, εκεί το πόσο σημαντικό είναι φυσικά, το καθορίζει η περίοδος, η χρονική περίοδος. Ακόμα 6 κορινθιακών εργαστηρίων και χάλκινο αγαλματίδιο γυναικείας μορφής. Αυτά έρχονται από το Ισραήλ στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε με ποιο καθεστώς βέβαια, δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση. Απλώς ανακοινώθηκε αυτό, ότι επιστρέφουν, έρχονται, θα είναι μόνιμα εδώ, ανήκουν στο Ισραήλ. Κανείς δεν ξέρει. Αυτές είναι λεπτομέρειες. Τώρα γιατί ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται κοιμήλια στην Ελλάδα από άλλες χώρες? Απανωτά. Τη Βουλγαρία ήρθαν, τώρα από το Ισραήλ. Τι γίνεται, λέτε να έρθει και τίποτα από την Αγγλία? Μπα.
Δεν έχουμε καμία, δεν έχει η Αγγλία κανένα θέμα ή δεν χρειάζεται κάπου την εύνοια, εντός εκτοσαγωγικών φυσικά χαρτολογώντας το λέμε, των ελληνικών αρχών, ενώ και η Βουλγαρία και το Ισραήλ έχουν μια πιο μεγάλη σχέση. Και αυτό λέτε να είναι προεκλογικό. Εντάξει τώρα, μην αρχίσουμε τις θεωρίες συνωμοσίες. Ελεύθερη ώρα. Πριν το χάραγμα έρχεται το ψηφιακό ευρώ. Ψηφιακό ευρώ λέει η εφημερίδα, αλλά δεν θα προχωρήσουμε. Θα συνεχίσουμε με την ελεύθερη ώρα στην αρχή της δεύτερης δικής μας ώρας, σε λίγο μετά τις διαφημίσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

0: Λοιπόν, ο Γκαρθία είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες σε μια μέτρη μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαμε 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ.
1: Αστέρα μου! Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αξέχαστος γάμος.
3: Παραμυθένια βάπτιση.
2: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
3: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
2: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
2: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
3: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
2: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
2: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
2: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
3: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας αγαπητοί κρατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadiana 38 με τίτλο ASCC απ' έξω, Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών.

Συνεχίζουμε με την ελεύθερη ώρα λοιπόν. Σοκ και δέος στο Περιστέρι δηλητηρίαζε τρόφιμα του εν διαστάση σύζυγου της. Παρέμβαση πιερακάκι αύξηση 30% σε επιδότηση θέρμανσης και αντλίας. Από μόνος του δηλαδή το αποφάσισε, έτσι εμφανίζεται εδώ, που δεν είναι έτσι φυσικά. Kimberly Go Home. Όλοι αυτοί που έτρεχαν να φωτογραφηθούν μαζί της, πολιτικοί δημοσιογράφοι, πολιτευτές κομματιδίων, τηλεπερσόνες κλπ. Σήμερα έχουν εξαφανιστεί, επιβεβαιώνοντας έτσι τον γεροσκοπισμό και τη δειλία τους. Και συμβόλαιο θανάτου υποστηρίζει η εφημερίδα ότι υπάρχει για Έλληνα ευρωβουλευτή από Τούρκους. Ναι, οκ. Okay. Πάμε και στην αυτεμπορική. Brand Fair για ακίνητα σε γκρίζα ζώνη. Σε ένα ιδιότυπο λοιπόν συγκρουσιακό περιβάλλον βρίσκονται φορολογούμενοι και φορολογικές αρχές για τις φορολογητές αξίες ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες κατά τον κρίσιμο χρόνο φορολογίας δεν εφαρμόζεται το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού. Μεταβιβάσεις, κληρονομίες, δωρεές και γονικές παροχές καταλήγουν στη διεύθυνση επίλυσης διαφορών με τους φορολογούμενους να αμφισβητούν τις αξίες που προσδιορίζουν οι κατά τύπου φορολογικές υπηρεσίες και κυρίως τα συγκριτικά στοιχεία στα οποία στηρίζονται για να υπολογίσουν την αγοραία αξία των ακινήτων. Σε ορισμένες υποθέσεις, η αξία που προσδιορίζει η φορολογική διοίκηση είναι πολλαπλάσια της δήλωθής σας, με αποτέλεσμα να αυξάνεται αντίστοιχα ο φόρος και ανάλογα με την περίπτωση να επιβάλλονται πρόστιμα και τόκοι.

Πάμε τώρα, ερχόμαστε σε υπόλοιπη Ελλάδα, εν προκειμένου στην Πελοπόννησο βέβαια. Ο λακωνικός τύπος έχει κεντρικό θέμα και κεντρικό τίτλο «Σε φουρτούνα η Αλία και στη Λακωνία. Στάση αναμονής από τους ξεσηκωμένους ψαράδες πανελλαδικά». Δεν πιάσανε πολλούς λαγοκέφαλους, όπως καταλάβατε, το καλοκαίρι που επιδοτεί το κυνήγι. Βέβαια, όχι σε όλη την Ελλάδα, σε συγκεκριμένες περιοχές. Τα μέτωπα στο νομό και οι απαιτήσεις των τοπικών συλλόγων είναι ο υπότιτλος του άρθρου. Σταθερή κατάσταση του Δημάρχου Ανατολικής Μάνης, του κ. Ανδρεάκου, παραμένει νοσηλευόμενος εδώ, στο Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Όχι καθυστερήσεις και διάχυση ευθυνών για τη λαϊκή Σπάρτη. Άμεση εφαρμογή της απόφασης αξιώνουν οι κάτοικοι. Ο καθένας και τα προβλήματά του. Λοιπόν, πάμε στην ελευθερία της Καλαμάτας. Η πτώση τιμών πιέζει την αγορά ελαιολάδου. Διαδήλωση στην Ιταλία σε αναμονή εξελίξεων η Μεσσηνία. Τώρα το editorial, το κεντρικό άρθρο γνώμης αν θέλετε της εφημερίδας, είναι αρκετά ειρωνικό σήμερα. Έμποροι ψευδεστήσεων παραμιλούν στα δίκτυα και αναφέρει μεταξύ άλλων όσοι παραμιλούν στα κοινωνικά δίκτυα, social media. Για την οικονομία της περιφέρειας Πελοποννήσου, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να διαβάσουν και κανέναν πίνακα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Ενδεχομένως να ανακαλύψουν ότι η πραγματική οικονομία έχει ελάχιστη σχέση με τα στερεότυπα που αναπαράγουν καθημερινά, δημιουργώντας μια εντελώς παραμορφωμένη εικόνα για την παραγωγική δραστηριότητα. Υπογράφει και η σύμβαση για το αεροδρόμιο Καλαμάτας, 51 εκατομμύρια ευρώ για τα έργα αναβάθμισης, τα οποία βέβαια θα τα βάλει, που λέμε, λαϊκός, η Fraport. Έτσι δεν είναι ή όχι? Έτσι λέει η σύμβαση, έτσι λέμε και εμείς. Το ίδιο κεντρικό θέμα στο θάρρος της Μεσσηνίας, υπεγράφει πρώτη σύμβαση για τα έργα στο αεροδρόμιο. Ύψους 51 εκατομμυρίων ευρώ από κοινοπραξία, βέβαια. Ενώ στο λιμάνι Καλαμάτας αφήχθη το Crown Iris υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Και φυσικά υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας, γιατί ποιους επιβάτες κατά κύριο λόγο έχει το Crown Iris? Ισραηλινούς τουρίστες και μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, όχι καταγγελίες, πολλοί από τους Ισραηλινούς τουρίστες είναι μέλη του IDF, του στρατού του Ισραήλ, δηλαδή, ο οποίος λέγεται βέβαια αμυντικός στρατός για ευνόητους λόγους. Και πού άλλου θα πήγαινε? Φυσικά στην Καλαμάτα θα πήγαινε. Πιο εύκολα τα πράγματα εκεί. Πιο ελέγξιμα, αν θέλετε. Λοιπόν, καθώς φτάσαμε πλέον στα τοπικά νέα, τα τριπολιτσιώτικα ή και αρκαδικά αν θέλετε, να πούμε ότι απόψε στις 6 θα ξεκινήσει η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης στο αμφιθέατρο του Μουσικού Σχολείου από τις 6, επαναλαμβάνουμε, με μοναδικό αντικείμενο τον τριετή απολογισμό της Δημοτικής Αρχής, της δεύτερης δηλαδή θητείας της Δημοτικής Αρχής με επικεφαλή στον Δήμαρχο Κώστα Τζιούμη. Λοιπόν, αναμένεται να είναι πολύ ωραία η συνεδρίαση, γιατί θα τοποθετηθούν και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και φυσικά πέρα από τον Δήμαρχο και οι Αντιδήμαρχοι και όσοι χρημάτισαν Αντιδήμαρχοι κατά το προηγούμενο διάστημα της τριετίας που είπαμε, παρουσιάζοντας το έργο που έγινε αλλά και το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα, 2 χρόνια πριν τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Τώρα, ο Δήμαρχος Τρίπολης, λοιπόν, μιλώντας στην εκπομπή «Τι λες τώρα» του Best TV, Best TV το οποίο έχει την έδρα του στην Καλαμάτα, αναφέρθηκε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, στις παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, στις ασφαλτοστρώσεις, στην επαναλειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου, αλλά και στην αυξανόμενη, όπως είπε, επισκεψιμότητα της περιοχής. Και αναφέρθηκε και στην απόψινη εκδήλωση, απόψινη συνεδρίαση, αν θέλετε, του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου, όπως ανέφερε, κατά διάρκεια της παρουσίασης είπε ότι θα δοθεί έμφαση στα έργα που έχουν υλοποιηθεί και στις παρεμβάσεις που έχουν προχωρήσει. Θα παρουσιάσουμε έργα, όχι σχέδια, και δεν θα πούμε λόγια, είπε, δίνοντας προφανώς και ένα συγκεκριμένο στίγμα

Όπως είπαμε και χθες, 16 μέχρι 18 Οκτωβρίου έχουμε σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη το τρίτο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Πάρκων. Στην Τρίπολη το συνέδριο θα λάβει χώρα στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο, στην Μεγαλόπολη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου. Λοιπόν, τώρα να πούμε και 2-3 πράγματα για τους ομιλητές που θα έχουμε. Περισσότεροι από 60 θα είναι οι ομιλητές που θα συμμετάσχουν σε εργασίες του συνεδρίου. Μεταξύ αυτών, ο κύριος Γιώργος Δημητρόπουλος που είναι πρόεδρος του Συνδέσμου των Επιχειρήσεων της Βιομηχανικής Περιοχής Τρίπολης, ο κύριος Χρήστος Λαμπρόλος είναι αναπληρωτής περιφερειάρχης Πελοποννήσου και φυσικά εκλεγμένος στην Αρκαδία, ο δήμαρχος Τρίπολης εννοείται ο κύριος Κωνσταντζιώμης, ο δήμαρχος Μεγαλόπολης ο κύριος Μιχόπουλος και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αρκαδίας ο κύριος Γιάννης Τρουπής. Και εκ μέρους της κυβερνήσεως θα μιλήσει φυσικά ο υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ο κύριος Κώστας Βλάσης. Εκ μέρους κομμάτων θα μιλήσει η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής. Ο κύριος Βασίλης Μαγκλάρας, τομεάρχης βιομηχανικής πολιτικής της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ο κύριος Λευτέρης Αυγενάκης, βουλευτής Ηρακλείου. Μάλιστα. Και ο κύριος Βαγγέλης Γιαννακούρας, βουλευτής Αρκαδίας. Να επαναλάβουμε και το πρόγραμμα. Στις 16 Οκτωβρίου στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης, από τις 10.30 έως τις 6.30 θα λάβει χώρα το συνέδριο. Στις 17 Οκτωβρίου θα μεταφερθεί στη Μεγαλόπολη στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου, όπου θα διαρκέσει από τις 2 παρατέταρτο μέχρι τις 3. Ουσιαστικά βέβαια μαζί με τις παράλληλες δραστηριότητες στην Τρίπολη στις 16 Οκτωβρίου θα έχουμε από τις 10 μέχρι τις 7 το απόγευμα πρόγραμμα σε εισαγωγικά, ενώ στη Μεγαλόπολη από τις 12.30 μέχρι τις 4. Αλλά το κυρίως, σας αναφέραμε, το κυρίως συνέδριο κατά κάποιο τρόπο.

Να πούμε επίσης ότι πάμε σε άλλο Δήμο τώρα, τη Αρκαδικό, το Δήμο Γορτινίας, ο οποίος παραμένει σε κόκκινη επιφυλακή ή αν θέλετε σε κατάσταση ετοιμότητας Red Coat. Από χτες θα είναι και σήμερα σε Red Coat. Λοιπόν, λογικό λόγο της κακοκαιρίας βέβαια να είναι σε Red Coat, ασχέτως αν όπως είπαμε δεν είχε ιδιαίτερη επίδραση αυτό το κύμα το συγκεκριμένο στην Αρκαδία. Τώρα, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε νέες οδηγίες σχετικά με τους προϋπολογισμούς των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το 2027. Οι νέες οδηγίες αφορούν τα τέλη, τις σχολικές επιτροπές και τα ελλείμματα. Λοιπόν, στο επίκεντρο των οδηγιών, κατά κάποιο τρόπο, το τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο αντικαθιστά άλλο τέλος βέβαια, και η λογιστική καταγραφή των εσόδων. Σημαντικές διευκρινήσεις λοιπόν για την κατάρτιση των δημοτικών προϋπολογισμών το 2027 δίνει το Υπουργείο των Εσωτερικών, αποσαφηνίζοντας τον τρόπο καταχώρησης συγκεκριμένων εσόδων και δαπανών, αλλά και τους κανόνες που διέπουν τους προϋπολογισμούς επιμέρους φορέων της αυτοδιοίκησης. Μία από τις εκκρεμότητες που έχει αναφερθεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρίπολης, όπως και σε άλλα φυσικά δημοτικά συμβούλια, που αποσαφηνίζονται με τις οδηγίες στην εγκύκλιο, είναι το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 392 του νόμου 5314 του 2026. Για τον προϋπολογισμό του 2027, λοιπόν, το σχετικό έσοδο θα καταχωρίζεται προσωρινά στον κωδικό, ας πούμε, τέλος ακίνητης περιουσίας. Γιατί αυτό ουσιαστικά αντικαθιστά το TAP, ας πούμε, που λέγαμε. Η συγκεκριμένη λύση θα εφαρμόζεται μέχρι να τροποποιηθεί το σχέδιο λογαριασμών από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και να δημιουργηθεί ξεχωριστός λογαριασμός για το νέο τέλος. Η διευκρίνηση αυτή αφορά άμεσα τις οικονομικές υπηρεσίες των Δήμων, καθώς καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα εγγραφεί το συγκεκριμένο έσοδο στους προϋπολογισμούς της επόμενης χρονιάς μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες λογιστικές προσαρμογές.

Και τώρα είναι μια άλλη λεπτομέρεια έτσι, που απαντάτε από το Υπουργείο Εσωτερικών, αν θέλετε, είναι πότε μπορεί να είναι ελλειμματικός ο προϋπολογισμός του 27. Βέβαια, πράγμα σπάνιο, συνήθως είναι ισοσκελισμένοι οι προϋπολογισμοί, όχι μόνο τον ΟΤΑ, γενικότερα. Με το οποίο βέβαια είναι και μια διαδικασία που προβλέπετε και ήθιστε κιόλας. Λοιπόν, το Υπουργείο των Εσωτερικών πάντως αναφέρει ότι το έλλειμμα μεταξύ εσόδων και εξόδων δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διαθέσιμα που εκτιμάται ότι θα έχει κάποιος Δήμος στις 31 Δεκεμβρίου του 2026. Δηλαδή, αν ένας φορέας υπολογίζει ότι θα διαθέτει 100.000 ευρώ διαθέσιμο στο τέλος του 2026, το έλλειμμα του 2027 του προϋπολογισμού δεν μπορεί να ξεπερνάει το συγκεκριμένο ποσό.

Πάμε τώρα σε μια ανακοίνωση από το Δήμο Μεγαλόπολης. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Μεγαλόπολης, στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου, αξιοποιεί για πολλωστή φορά, όπως λέει η ανακοίνωση, το κοινοτικό πρόγραμμα απόσυρσης αγροτικών προϊόντων και ανακοινώνει ότι την Πέμπτη, αύριο, θα πραγματοποιηθεί δωρεάν διανομή μήλων σε ευπαθείς ομάδες του Δήμου, είτε στους δικαιούχους του ελάχιστου εγκυμένου εισοδήματος, στους πολύτεκνους και τους τρίτεκνους. Η διανομή θα πραγματοποιηθεί στον κλειστό χώρο της Λαϊκής Αγοράς στην πλατεία Πολυβίου, του Μεγαλοπολίτους, και από τις 10.30 έως τις 12.30.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω ρε φίλε.
4: Το ξέρω αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κωστάκι, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
7: Μελισσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Μελισσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Μελισσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
8: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Καλώς τη!
11: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
10: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
11: Τι καλά! Σου έφερα κέικ!
12: Γεια σας!
11: Ποιος είναι ο κύριος?
10: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός.
11: Α.
10: Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
11: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούρια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
10: Κυρία Μαρία, μπράβο.
11: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ. Σοβαρά?
10: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
11: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
13: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο

0: ανάκαμψης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
2: Από τότε που βγήκε το Enervin Pro της BASF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
1: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
2: Εμένα τα λες.
1: Και ευελιξία στη χρήση.
2: Το γορμάκι μου το ξέρει.
1: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια εκπαιδευτικά.
2: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
1: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
0: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, σε τελευταία 20 περίπου λεπτά της ζωντανής εκπομπής του Arcadia Net 38 ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Λοιπόν, πάμε σε ανακοινώσεις από την τοπική διεύθυνση του ΔΔΕ, του ΔΔΕ Τρίπολης δηλαδή, σχετικά με τις προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος των επομένων ημερών. Μεθαύριο λοιπόν, 16 Οκτωβρίου, ημέρα Παρασκευή, θα έχουμε διακοπή ρεύματος από τις 8 μέχρι τις 4 στο δημοτικό διαμέρισμα Δόριζας. Το Σάββατο θα έχουμε διακοπές ρεύματος σε διάφορες περιοχές του Δήμου Γορτινίας, συγκεκριμένα από τις 8.30 έως τις 11.30 στο δημοτικό διαμέρισμα Λιοδόρας, από τις 9 έως τις 11 στους οικισμούς Καλύβια, Λουτρών και Πανασού, και από τις 10.30 μέχρι τις 12.30 στο δημοτικό διαμέρισμα Τριποταμιάς στους οικισμούς Καπελίτσα και Χάνια Τριποταμιάς. Και τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου, θα έχουμε πάλι στη Γορτινία διακοπή ρεύματος από τις 8.30 μέχρι τις 2.30 σε τμήμα του Δημοτικού Διαμερίσματος των Μαγούλιανων και συγκεκριμένα στην περιοχή του ξενοδοχείου Μάνα και των κατασκηνώσεων Ντορόπουλου.

Έχουμε και μία ανακοίνωση από την οργάνωση, την τοπική οργάνωση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης σχετικά με την εκπαίδευση στην Αρκαδία. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Όχι στη διάλυση του δημόσιου σχολείου, ώρα για ουσιαστική στήριξη».

Όπως αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, τα φλέγοντα προβλήματα των σχολείων είναι οι βίες συγχωνεύσεις και τα υπερπλήρη τμήματα. Το όριο των 25 μαθητών ανατμήμα που θεσπίστηκε με τους νόμους Κεραμαίος έχει γεμίσει τις τάξεις. Στην Τρίπολη αυτό είναι πλέον μόνιμο φαινόμενο. Στις ορεινές περιοχές της Αρκαδίας οι συνέπειες είναι ακόμα βαρύτερες. Προφανώς είναι και το δημογραφικό ένα πρόβλημα. Ο μαθητικός πληθυσμός μειώνεται, όπως λέει και η ανακοίνωση. Αυτή, όπως υποστηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, είναι ευκαιρία για μικρότερα τμήματα με 18 έως 20 μαθητές, ώστε να μείνουν ζωντανά τα σχολεία της Υπαίθρου. Δεν είναι αφορμή για λουκέτα, γιατί και φέτος φυσικά έκλεισαν σχολεία στην Πελοπόννησο αρκετά. Επίσης υπάρχουν κενά, ακόμα και τώρα και θα υπάρχουν κενά. Τα κενά δεν καλύπτονται, όπως υποστηρίζει το κόμμα που είδε ο κύριος Τσίπρας, από την πρώτη μέρα, και τα σχολεία ζουν με αναπληρωτές. Και επίσης αναφέρεται και ότι υπάρχει οικονομικός στραγγαλισμός. Η χρηματοδότηση δεν φτάνει, υποστηρίζει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ούτε για τα βασικά, και ακόμα και η πιο μικρή δαπάνη απαιτεί διαγωνισμό. Γονείς και εκπαιδευτικοί πληρώνουν από την τσέπη τους και κάποια σχολεία φτάνουν να ανταλλάσσουν υλικά μεταξύ τους.

Να επανέλθουμε λίγο τώρα στην κυρία πρώην πρέσβυρα, τέως πρέσβυρα, όπως θέλετε πείτε εδώ, την κυρία Γκιλ Φόιλ. Έχουμε νέες αποκαλύψεις που προβάλλονται σε ξένα μέσα ενημέρωσης. Συγκεκριμένα νέο δημοσίευμα της Wall Street Journal με χαρακτηριστικό τίτλο «Οι τελευταίες ημέρες της ως πρέσβης ή ως πρέσβυρα στην Ελλάδα». Όπως αναφέρει η Wall Street Journal λοιπόν, καθώς οι αποκαλύψεις συσσωρεύονταν, η κυρία Γκιλ Φόιλ προσπαθούσε απεγνωσμένα να σώσει τη θέση της και άρχισε να τηλεφωνεί σε αξιωματούχους της κυβέρνησης και σε άτομα του στενού κύκλου του Αμερικανού Προέδρου, όχι στον ίδιο πάντως, προσπαθώντας να υποβαθμίσει τα δημοσιεύματα. Ζήτησε λοιπόν την υποστήριξη κάποιων αξιωματούχων, δηλώνοντας αποφασισμένη να εντοπίσει όσους διέρεαν τις ειδήσεις που την έκαναν αντικείμενο χλεβασμού σε βραδινές τηλεοπτικές εκπομπές, κατηγορώντας το προσωπικό της πρεσβείας και την ομάδα ασφαλείας της, σύμφωνα με άτομα που είναι εξοικειωμένα με το θέμα και σύμφωνα με το δημοσίευμα βέβαια της εφημερίδας. Σε κάποιο σημείο, πάντα σύμφωνα με το δημοσίευμα της Wall Street Journal, η κυρία Γκιλ Φόιλ τηλεφώνησε στον Μάθιου Μπόιλ, επικεφαλής του γραφείου της Washington του συντηρητικού μέσου ενημέρωσης Breitbart News, ζητώντας βοήθεια για να ασκήσει πιέσεις αξιωματούχους της κυβέρνησης εκ μέρους της. Αναφέρει επίσης πως όταν η Wall Street Journal δημοσίευσε δεύτερη έρευνα, δεύτερο ρεπορτάζ, αν θέλετε, αποκαλύπτοντας γραπτά μηνύματα που έδειχναν ότι είχε ζητήσει $100,000 από δωρητή του Τραμπ, δηλαδή δωρητή της προεκλογικής του εκστατείας δηλαδή, κατά την περίοδο πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της πέρσι. Η κυρία Γκιλ Φόιλ επικοινώνησε με αξιωματούχους λοιπόν του Λευκού Οίκου και υποστήριξε ότι τα μηνύματα αυτά που αποκάλυπτε η Wall Street Journal είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ότι ήταν πλαστά. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν η εφημερίδα η Wall Street Journal προέβη σε νέες αποκαλύψεις σχετικά με τα διαφανή προσωπικά οικονομικά στοιχεία της κυρίας Γκιλ Φόιλ. Και εδώ μπλεκόμαστε και εμείς βέβαια, εμείς κάποιοι αναφέρονται Έλληνες επιχειρηματίες χωρίς να κατονομάζονται φυσικά, στα μέσα του 2025, τη στιγμή που φέρεται να αγωνιζόταν η κυρία Γκιλ Φόιλ να εξοφλήσει τεράστιες οφειλές σε πιστωτικές κάρτες πριν αναλάβει τα καθήκοντα της πρέσβυρας. Η κυρία λοιπόν Γκιλ Φόιλ ζήτησε από αρκετούς εύπορους Έλληνες επιχειρηματίες να καλύψουν την πληρωμή δανείου για το αυτοκίνητό της, ποσού $250,000, όπως δήλωσαν και στην Daily Mail 4 άτομα με άμεση γνώση της υπόθεσης. Πάντα σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τελικά δεν τα πήρε τα χρήματα, ίσα που εκτέθηκε δηλαδή. Προσέξτε τώρα τι υποστηρίζει η εφημερίδα εδώ και δεν ξέρουμε αν θα διαψευστεί, δεν θα διαψευστεί. Αυτό είναι θέμα της κυρίας Γκιλ Φόιλ και των εκπροσώπων της. Λοιπόν, προσέγγισε τώρα πρέσβυρα επιχειρηματίες για να τη βοηθήσουν να εξοφλήσει το αυτοκίνητό της. Δηλαδή, τι ξεπεσμός είναι αυτός. Πόσο πιο ξεπεσμός είναι πια δηλαδή, έλεος. Και προφανώς, όταν ζητάς κάτι τέτοιο, υπάρχει και το προσφορά και ζήτηση, έτσι. Και όταν κάποιος έχει τόσο μεγάλες εκκρεμείς οφειλές, καλό είναι να ελέγχεται από ένα κράτος πριν τον διορίσει πρέσβη. Τουλάχιστον έτσι κάνουν οι σοβαρές κυβερνήσεις. Τώρα βέβαια μιλάμε για Ντόναλντ Τραμπ, δεν είναι αστεία αυτά.

Και άλλωστε αυτό που ξεκίνησε όλη την ιστορία με τις αποκαλύψεις ήταν τα γραπτά μηνύματα, που ισχυρίστηκε, όπως ακούσατε, ότι ήταν πλαστά, δημιουργία AI, τεχνητής νοημοσύνης. Τα γραπτά μηνύματα με τα οποία η κυρία Γκυλφόιλ ζητούσε από τον πρώην χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ να εξοφλήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων που ήταν σε κάρτα πιστωτική. Λοιπόν, ως γνωστόν, επειδή δεν μπορεί να μείνει μια πρεσβεία χωρίς διοίκηση, προσωρινά την Αμερικανική πρεσβεία στην Ελλάδα έχει αναλάβει ο κύριος Τζόσουα Χακ, ο οποίος κατήχε τη θέση του δεύτερου στην ιεραρχία της διπλωματικής αποστολής. Ο κύριος Χακ, βέβαια, ευτυχώς είναι διπλωμάτης καριέρας με εμπειρία και σε θέματα που αφορούν την Νότια Ευρώπη, ενώ φυσικά γνωρίζει και περί των ενεργειακών ζητημάτων. Η διαδικασία τώρα για την επιλογή του νέου πρεσβευτή στην Ελλάδα εκ μέρους των ΗΠΑ αναμένεται να προχωρήσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, ώστε να ακολουθηθούν τα προβλεπόμενα θεσμικά βήματα και να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης από το Κογκρέσο. Τώρα, βέβαια, εάν τυχόν το Κογκρέσο χαθεί για τους Ρεπουμπλικανούς, που από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δείχνουν οι σφιγμομετρήσεις στις ΗΠΑ, αυτό είναι το πιθανότερο να συμβεί, θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Διότι προφανώς, βέβαια, η κυβέρνηση Ντόναλντ Τραμπ δεν θα επιλέξει πάλι ένα πρόσωπο με τέτοια χαρακτηριστικά, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, όπως αυτά που έφερε η κυρία Γκυλφόιλ. Αυτά που τη χαρακτηρίζουν, θα επιλέξει, φανταζόμαστε, κάποιον διπλωμάτη καριέρας. Εάν είναι πρόσωπο από το περιβάλλον πάλι του Ντόναλντ Τραμπ, το ευρύτερο αν θέλετε περιβάλλον, δεν νομίζουμε ότι θα περάσει και πολύ καλά στην διαδικασία, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εγκρίσεως του. Τώρα, υπάρχει μία φημολογία ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να έρθει στην Ελλάδα ο κύριος Τομ Μπάρακ, που είναι στην Τουρκία πρεσβευτής, και ο οποίος βέβαια πρόσφατα έκανε κάποιες δηλώσεις αρκετά, θα λέγαμε, φιλοτουρκικές σχετικά με το ιστορικό, την ιστορία της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής του Αιγαίου, αν θέλετε. Τώρα, η απουσία πρεσβευτή, μόνιμο πρεσβευτή στην Αθήνα, για να μην πούμε ότι δεν υπήρχε καν πριν, την ώρα που η Τουρκία διαθέτει ένα πρέσβη με αυξημένη επιρροή και γνωστές εγνωσμένων ικανοτήτων, έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις, όχι στην Ελλάδα βέβαια. Η δημόσια παρουσία και οι πολιτικές διασυνδέσεις βέβαια ενός πρεσβευτή δεν αρκούν από μόνες τους για να καθορίσουν τις αποφάσεις της αμερικανικής κυβέρνησης σε καμία περίπτωση. Και ενδεικτική είναι και η περίπτωση με την προσπάθεια, την γνωστή προσπάθεια της Τουρκίας να αποκτήσει τα περίφημα συσσαγωγικά μαχητικά αεροσκάφη F-35, γιατί ενώ ο κύριος Μπάρακ έχει εκφράσει επανειλημμένα την εκτίμηση ότι θα μπορούσε να βρεθεί φόρμουλα για την επίλυση του ζητήματος και την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα, φυσικά κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα.

Είναι κάτι που σας απασχολεί φυσικά και είναι και η είδηση της ημέρας. Θα είναι η είδηση της ημέρας. Λοιπόν, η επιδότηση, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο, στο πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στα 40 λεπτά προφανώς το λίτρο. Στο ντίζελ κίνησης, όπως ήταν γνωστό βέβαια και αναμενόμενο, θα είναι 20 λεπτά και 10 λεπτά στην αμόλυβδη. Ενώ όπως ακούσατε επανειλημμένα, γιατί προβαλόταν ιδιαίτερα, θα έχουμε και αύξηση 30% στο επίδομα θέρμανσης. Όλα αυτά ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το κόστος αυτών των παρεμβάσεων για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου ανέρχεται στα 46 εκατομμύρια ευρώ και όπως είχαμε πει και κατά το παρελθόν, όπως είχε ανακοινώσει βέβαια και η κυβέρνηση, θα επανεξετάζεται το εύρος των μέτρων και η φύση τους κάθε 15 ημέρες. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει και αυτό, γιατί προφανώς το σκηνικό είναι ρευστό όσον αφορά την ενεργειακή λεγόμενη κρίση. Τώρα, η εκτιμόμενη τιμή στην Αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται να είναι να φτάσει, να υποχωρήσει αν θέλετε, στα 1,55 ευρώ το λίτρο. Βέβαια, πέρσι τέτοια εποχή ήταν 1,13 ευρώ το λίτρο. Να υποχωρήσει σε σχέση με αυτό που εκτιμάτω ότι θα ισχύσει καταρχάς. Και βέβαια είχε κλείσει τον Απρίλιο 1,75 ευρώ το λίτρο. Τώρα, όσον αφορά το επίδομα θέρμανσης, εκτός από αυτούς που το παίρνουν, το έπαιρναν, οπότε μπορούν να το ξαναπάρουν προφανώς, το ανώτατο επίδομα, ουσιαστικά το εισόδημα, αυξάνεται από τα 1.200 ευρώ στα 1.560, δηλαδή θα μπορούν και αυτοί να κάνουν αίτηση. Ουσιαστικά όχι, το επίδομα αυξάνεται από τα 1.200 που ήταν πέρσι στα 1.560, τα εισοδηματικά όμως και περιουσιακά κριτήρια δεν αλλάζουν. Το προηγούμενο έτος ενισχύθηκαν 1,17 εκατομμύρια νοικοκυριά για όλες τις μορφές θέρμανσης, σύμφωνα βέβαια με τα στοιχεία του Υπουργείου του Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Εκτιμάται ότι το σχεδόν το 60% όσων χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης πληρούν τα κριτήρια για το επίδομα. 750.000 νοικοκυριά, πάντα σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και όπως είπαμε και προηγουμένως, η πλατφόρμα των αιτήσεων αναμένεται να ανοίξει έως τις 10 Νοεμβρίου, ενώ η προκαταβολή, η οποία επίσης αυξάνεται κατά 30% όπως και συνολικά το επίδομα, προβλέπεται να καταβληθεί έως τις 23 Δεκεμβρίου, δύο μέρες πριν τα Χριστούγεννα.

Λοιπόν, με αυτή την αναφορά στο επίδομα θέμανση και όχι μόνο, θα κλείσουμε και τη σημερινή εκπομπή. Στις τελευταίες δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής του Αρκαδία 938 με τίτλο «Ει εσύ ή απ' έξω». Μαζί μου ήταν, όπως κάθε μέρα, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και μην ξεχνάτε, σε λίγο μετά τις 2, Χρήστος Καρνέζης και Αρκάντια Sport Show με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Πέμπτη, λίγο μετά τις 12. Θα έχουμε να πούμε πολλά για την απόψινή ειδική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης με μοναδικό αντικείμενο τον τριετή απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Τα λέμε λοιπόν αύριο, μέχρι τότε καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
6: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
7: Ο Θόδωρος.
8: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
9: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
8: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 5 λεπτά μετά τις 2, είναι μαζί σας η αθλητική εκπομπή του Αρκαδία 938, Αρκαδία Sport Show, με τον Χρήστο Καρνέζη στο μικρόφωνο και τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο στη ρύθμιση των ήχων. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 3 να δούμε την πλούσια αθλητική ειδησιογραφία, τόσο από τον τοπικό όσο και από τον ελληνικό αλλά και ευρωπαϊκό χώρο, καθώς δεν ξεκίνησαν, δεν επανήλθαν στη δράση μόνο τα εθνικά πρωταθλήματα. Σέντρα χτες και στο Champions League στην επιστροφή, έχουμε και σήμερα και αύριο βέβαια τα παιχνίδια των τριών ελληνικών ομάδων. Σήμερα έχουμε την ΑΕΚ στο Champions League, αύριο τις τρεις υπόλοιπες ομάδες και θα εξηγήσουμε στη συνέχεια πως ενδεχομένως το αποτέλεσμα της ΑΕΚ σήμερα, και μακάρι να είναι ευνοϊκό βέβαια, μπορεί να έχει άμεσο αντίκτυπο και στην βαθμολογία της χώρας μας, στη θέση μάλλον της χώρας μας, στην ειδική βαθμολογία της UEFA. Θα αναφερθούμε βέβαια και στην EuroLeague, όπου χτες υπήρξαν αρκετοί που κατά τις 11 και κάτι κλείσαν την τηλεόραση με το σκορ στο 63-38, κάπως, όχι 62-34, και προηγούνταν η Βαλένθια του Ολυμπιακού. Ενδεχομένως όσοι άλλαξαν κανάλι και κοίταξαν το πρωί, ενδεχομένως και αν μην πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός μπόρεσε και γύρισε από το μείον 28 και έφυγε με ένα τεράστιο διπλό από την Βαλένθια με πρωταγωνιστές Μοντέρο και Φουρνιέ. Ολυμπιακός που δείχνει ότι είναι έτοιμος και έχει το υλικό να υπερασπιστεί το θρόνο του, και ο Παναθηναϊκός επίσης δείχνει έτοιμος ότι μπορεί και αυτός να διεκδικήσει την επιστροφή του στην κορυφή. Γενικότερα αν διαβάσει κανείς social media σχόλια Ευρωπαίων, όλοι θεωρούν, βέβαια από τα σχόλια δεν προκύπτει ποτέ ο νικητής, ότι είναι με την εικόνα που δείχνουν οι δύο ομάδες και με το έμψυχο δυναμικό που διαθέτουν οι δύο ελληνικές ομάδες, ότι είναι από τα φαβορί να βρεθούν αντιμέτωπες, να το δούμε και αυτό δηλαδή, τελικό στη EuroLeague μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Θα ξεκινήσω όμως με τα του Αστέρα Άκτορ. Στο φουλ δουλεύουν οι μηχανές για το κυριακάτικο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Θυμίζουμε τις δύο απουσίες που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει ο Αστέρας Άκτορ για τον αγώνα της Κυριακής, οι δύο τραυματίες Τζόρνταν Σίλβα και Άντριαν Ριέρα. Αντίθετα, ευχάριστα τα νέα για τον Κουρμπέλη, ο οποίος στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο αποχώρησε στο 31ο λεπτό με ενοχλήσεις στον προσαγωγό. Καθαρές ήταν οι εξετάσεις του αρχηγού του Αστέρα Άκτορ και της εθνικής μας ομάδας. Αυτό σημαίνει ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα και με ανεβασμένη ψυχολογία η ομάδα της Τρίπολης αντιμετωπίσει τον πρωτοπόρο, θυμίζουμε, του ελληνικού πρωταθλήματος μέχρι στιγμής. Βέβαια είπαμε ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα στην περίπτωση του Δημήτρη Κουρμπέλη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια όμως ότι αν το ιατρικό επιτελείο κρίνει ότι δεν πρέπει να προφυλαχθεί ο παίχτης, θα χρησιμοποιηθεί, καθώς υπάρχει σειρά αγώνων μπροστά στη συνέχεια και του πρωταθλήματος αλλά και του κυπέλλου Ελλάδας. Το παιχνίδι της Κυριακής θα διαιτητεύσει ο Ευαγγέλου, ανακοινώθηκαν οι διαιτητικές τετράδες, με βοηθούς τους Καρακιζόπουλο και Παπαδοπούλου. Τέταρτος διαιτητής θα είναι ο Ζαμπαλάς, στο ΒΑΡ οι Κουμπαράκης και Κόκκινος. Στα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής, Λεβαδιακός Βόλος διαιτητής ο Παπαπέτρου, με πρώτο βοηθό στην αναμέτρηση τον Τρίφωνα Πετρόπουλο από την Αρκαδία. Καλαμάτα Όφιο Κατόπης, Πανετολικός Ολυμπιακός ο Ματσούκας, στο ΒΑΡ εδώ θα είναι ο Χρήστος Βεργέτης. Κηφισιά Άρης ο Ντάουλας και το ΠΑΟ Κερακλής θα διαιτητεύσει ο Φωτιάς. Στη Super Bet League 2 τώρα, στις 3 παρατέταρτο θα ξεκινήσει σήμερα με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την RT2 Sport η εξαναβολής αναμέτρηση Ολυμπιακός Β Καλλιθέα. Η Καλλιθέα που αυτή τη στιγμή είναι στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 12 βαθμούς, σε περίπτωση νίκης θα ξεπεράσει τον Πανιόνιο που είναι στην τρίτη θέση με 13 και θα ανέβει δεύτερη με 15 και θα πλησιάσει την πρωτοπόρο Μάρκο. Ο Ολυμπιακός Β από την άλλη είναι στους 5 βαθμούς. 3 παρατέταρτο θα ξεκινήσει το συγκεκριμένο παιχνίδι. Ανακοινώθηκε χθες και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής με το εναρκτήριο παιχνίδι να γίνεται στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης το Σάββατο, το προσεχές Σάββατο, 17 Οκτωβρίου στις 3 παρατέταρτο. Ο Αστέρας Β Άκτορ θα φιλοξενήσει την Ουραγό ομάδα της βαθμολογίας, την Ζάκυνθο, και το παιχνίδι μάλιστα θα μεταδοθεί τηλεοπτικά απευθείας από την RT2 Sport. Το Σάββατο επίσης θα παίξουν στις 3 στο Μαρκόπουλο Μαρκό Ελλάς Σύρου με μετάδοση από το κανάλι της Λίκας στο YouTube. Την Κυριακή 3 παρατέταρτο Λάρισα Πανσεραϊκός με μετάδοση από το RT2 Sport. Στις 3 με μετάδοση από το κανάλι της Λίκας στο YouTube Πύργος Αναγέννης Καρδίτσας. Το παιχνίδι αυτό θυμίζουμε στο ουδέτερο Παμπελοποννησιακό στάδιο και κλεισμένων των θυρών. Την Κυριακή επίσης στις 3 Νέστος Χρυσούπολης Άθενης Καλλιθέα και Πανθρακικός Ολυμπιακός Β, ενώ τη Δευτέρα θα γίνουν δύο παιχνίδια. Στις 3 παρατέταρτο Νίκη Βόλου Πανιόνιος με απευθείας μετάδοση από την RT2 Sport και στις 3 ΠΑΟΚ Β Απόλλων Καλαμαριάς.

Να επιστρέψουμε στα της Στίχμαν Super League. Έγινε γνωστό και το πρόγραμμα των πρωταθλημάτων υποδομών. K19, έκτη αγωνιστική, ο Αστέρας Άκτορ θα παίξει στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού με τον Παναθηναϊκό το Σάββατο στις 3. Το Σάββατο επίσης θα παίξουν Κηφισιά Άρης, Πανετολικός Ολυμπιακός, Λεβαδιακός Βόλος και ΠΑΟΚ Ηρακλής. Την Κυριακή Καλαμάτα Όφη, ενώ αναβλήθηκε μετά από αίτημα της ΑΕΚ η αναμέτρηση του Ατρομήτου με την ΑΕΚ, η ομάδα της ΑΕΚ βέβαια που παίζει και στο Youth League. Στο πρωτάθλημα K17, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου θα παίξουν Άρης Κηφισιά, Όφη Καλαμάτα, Ηρακλής ΠΑΟΚ, ενώ την Κυριακή Βόλος Λεβαδιακός, Ολυμπιακός Πανετολικός, ΑΕΚ Ατρόμητος και στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός. Στο πρωτάθλημα K15 το Σάββατο Άρης Κηφισιά, Όφη Καλαμάτα και την Κυριακή Βόλος Λεβαδιακός, Ηρακλής ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Ατρόμητος, Ολυμπιακός Πανετολικός και στις 12.30 στο βοηθητικό του Θεόδωρος Κολοκοτρώνης Αστέρας Άκτορ Παναθηναϊκός.

Πάμε στο ποδόσφαιρο γυναικών, εκεί όπου η εθνική μας ομάδα χτες έδωσε τον επαναληπτικό αγώνα στα play-off. Ήταν εκ προημίου δύσκολο το έργο, είχε γνωρίσει την ήττα στο Ηράκλειο με 3-1. Την Παρασκευή χτες γνώρισε την ήττα από την Εθνική Αγγλίας στο δεύτερο παιχνίδι των play-off με 5-0 και αποκλείστηκε από την τελική φάση.

Εδώ να πούμε ότι η πατερνά του Αστέρα ξεκίνησε, ήταν στην βασική εντεκάδα της εθνικής μας και αφού ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις της εθνικής θα επιστρέψουν στη δράση και τα πρωταθλήματα. Τρίτη αγωνιστική της Αλφα Εθνικής την Κυριακή στις 4. Ο Αστέρας θα υποδεχθεί τον Ουραγό Οδυσσέα Μοσχάτου. Την Κυριακή θα γίνουν και οι υπόλοιπες αναμετρήσεις. Σιρήνες Γρεβενών Παναθηναϊκός, Αγία Παρασκευή ΑΕΚ, Βόλος ΠΑΟΚ, Όφη Πύργος και Κηφισιά Ρέα.

Μιας και μιλάμε για ποδόσφαιρο γυναικών, την Κυριακή ξεκινά και το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με την ομάδα της Ελπίδας Τρίπολης να συμμετέχει για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Είναι τοποθετημένη στον πέμπτο όμιλο και είναι η μοναδική Αρκαδία, ομάδα από την Αρκαδία που παίρνει μέρος. Αντίπαλή της θα είναι από την Κορινθία, ο ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου. Από την Μεσσηνία είναι η Καλαμάτα και ο Εθνικός Καλαμάτας. Από τη Λακωνία ο ΠΑΣ Σπάρτης. Από την Αχαΐα ο Αθλητικός Όμιλος Αιγίου. Και ένας αντίπαλος από την Αττική, η Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου. Και από τον Πειραιά ο Εθνικός. Το πρόγραμμα της πρεμιέρας με τις αναμετρήσεις να ξεκινούν, όπως είπαμε, την Κυριακή στις 4. ΠΑΣ Αγίου Γεωργίου Εθνικός. Εθνικός Καλαμάτας, Καλαμάτα, Αθηναϊκή Αγίου Δημητρίου, ΠΑΣ Σπάρτης και Ελπίδα, Αθλητικός Όμιλος Αιγίου.

αναφερθήκαμε λίγο νωρίτερα στην συμμετοχή και της K19 της ΑΕΚ στο Youth League. Η ΑΕΚ που παίζει αυτή την ώρα με την Σαχτάρ του Ντόνετσκ και προηγείται στο 20 λεπτό, μπήκαμε μάλλον, πριν από ένα λεπτό μπήκε τον γκολ με τον Φιλπιάδη με 1-0. Η ΑΕΚ που στην πρεμιέρα του Youth League είχε αναδειχθεί ισόπαλη με την LASK Linzer 0-0. Στην ουσία υπάρχουν οι ίδιοι αντίπαλοι, απλά εδώ στην League Phase είναι 6 αναμετρήσεις και όχι 8, 6 αγωνιστικές μάλλον και όχι 8. Οι ομάδες νέων των συλλόγων ακολουθούν το πρόγραμμα των πρώτων 6 αγωνιστικών των αντρικών ομάδων με τους ίδιους αντιπάλους και την ίδια έδρα, αναλόγως αν είναι εντός ή εκτός έδρας. Και εδώ προκρίνονται 32 ομάδες. Όπως είπαμε λοιπόν, η ΑΕΚ προηγείται. Στο Λονδίνο γίνεται αυτό το μάτσο, όπως θα γίνει και το βράδυ στο Stamford Bridge, στην έδρα της Chelsea, η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαχτάρ.

Να επιστρέψουμε στα δικά μας και τα της ΕΠΣ Αρκαδίας, όχι μετά αγωνιστικά ακριβώς, απλά να θυμίσουμε ότι θα λειτουργήσει επιμορφωτική σχολή UEFA D στην Τρίπολη 30 και 31 Οκτωβρίου, ένα διήμερο. Η σχολή αυτή εντάσσεται στο εγκεκριμένο από την UEFA αναπτυξιακό πρόγραμμα Play, Enjoy, Learn και απευθύνεται σε υπευθύνους ακαδημιών ποδοσφαίρου, προπονητές, γονείς και εθελοντές. Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να αποστείλουν την αίτηση συμμετοχής τους και κάποια άλλα έγγραφα που μπορείτε να βρείτε στο site της ΕΠΣ Αρκαδίας ηλεκτρονικά μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής κάποιου παράβολου για τη συμμετοχή στην εν λόγω σχολή. Ο ανώτατος αριθμός των συμμετοχόντων είναι 40. Η σχολή αυτή θα πραγματοποιηθεί 30 Οκτωβρίου το απόγευμα και 31 Οκτωβρίου που είναι η μέρα Σάββατο πρωί και απόγευμα και θα περιλαμβάνει θεωρητικό αλλά και πρακτικό μέρος.

Και για να κλείσουμε το πρώτο μέρος εκπομπής μας, να πούμε έτσι ενδεικτικά για την θεματολογία αυτού του, της επιμόρφωσης του F&D στο πλαίσιο του πλάνου Play, Enjoy, Learn. Είναι πρώτες βοήθειες, οργάνωση ακαδημίας, ψυχολογία νέων αθλητών, κώδικας συμπεριφοράς και πρόληψη κακοποίησης. Είναι δηλαδή έτσι μια πολύ καλή πρωτοβουλία που είπαμε δεν απευθύνεται μόνο σε προπονητές αλλά και σε γονείς και εθελοντές που είναι χρήσιμο γιατί πολλοί είναι οι γονείς τα παιδιά των οποίων ασχολούνται με τον αθλητισμό έτσι να έχουν βασικές γνώσεις σε κάποια σημαντικά ζητήματα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: τη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Μπολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου, θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 227776.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
6: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
7: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
6: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
8: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
9: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sports Show που σας προσφέρει στοίχημα.gr. Πάμε στα ευρωπαϊκά, πλούσια δράση από χτες και γενικότερα και σήμερα και αύριο. Θα ξεκινήσουμε βέβαια με μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό να ισοφαρίζει την μεγαλύτερη ανατροπή που έχει γίνει στην ιστορία της EuroLeague. Το 2013 ήταν στο παιχνίδι Σιένα Πρόκομ, η ιταλική ομάδα προηγούνταν με 28 πόντους, η πολωνική Πρόκομ κατάφερε να ανατρέψει με ακριβώς μηνύρια διαφορά στους 28 πόντους, να ανατρέψει την εις βάρος κατάσταση και να φτάσει στη νίκη. Ο Ολυμπιακός χτες που βρέθηκε να χάνει με 62-34 στις αρχές του τρίτου δεκαλέπτου, με πολύ καλή άμυνα, μάλλον εδώ αξίζει να αναφέρουμε το επιμέρους σκορ. Το ημίχρονο έληξε 59-34 στους 25 πόντους διαφορά. Τι σημαίνει ότι όπλο η άμυνα και η άνοδος βέβαια και οι καλύτερες επιλογές στην επίθεση. Το επιμέρους σκορ του δευτέρου ημιχρόνου ήταν 31-56. Οι δύο ομάδες πήγαν ισόπαλες στην παράταση 90-90. Βέβαια θα μπορούσε και ο Ολυμπιακός να το είχε καθαρίσει, αλλά και μια χαρά έκανε και τη δουλειά του στην παράταση. 97-102, πολύ σημαντική νίκη με μεγάλους πρωταγωνιστές. Τον Μοντέρο που σημείωσε 26 πόντους και τον Φουρνιέ που είχε 23. Για την Βαλένθια ο Μίροτιτς είχε 19 πόντους και ο Σόρτς 16. Νωρίτερα ο Παναθηναϊκός είχε κάνει ένα πάρα πολύ άνετο πέρασμα από το Βελιγράδι, επικράτησε τη Σπαρτίζαν με 55-72, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο δεκάλεπτο που έληξε ισόπαλο 16-16. Στη συνέχεια οι πράσινοι κατάφεραν να πάνε με 7 πόντους στο ημίχρονο μπροστά 28-35 και να αυξήσουν την διαφορά στο τρίτο δεκάλεπτο και να καταστήσουν στην ουσία το υπόλοιπο του αγώνα σε τυπική διαδικασία. Πρώτο σκόρερ ο Χέις Ντέιβις με 14, Χουάντσο Ναγκόμεθ 10, Μπαντιό 9, Φρανσίσκο 8. Για την Παρτίζαν, ο Χέις της Παρτίζαν ήταν ο μοναδικός διψήφιος με μόλις 10 πόντους. Στα υπόλοιπα παιχνίδια τώρα. Φενέρμπαχτε Ζαλγκίρις Κάουνας 99-80, άνετη νίκη των Τούρκων με πρώτο σκόρερ τον Σίλτς με 17, ο Έντουαρτ Ζαλγκίρις πέτυχε 20. Βιλερμπάν Ερυθρός Αστέρας 82-84, σημαντικό διπλό για τους Σέρβους που είχαν πρώτο σκόρερ τον Μονέκε με 18 και τον Νουόρα με 17. Αρμάνι Ρεάλ 89-98, σημαντικό διπλό ψυχολογίας για τη Ρεάλ που ήταν στην τελευταία θέση, κατάφερε με 16 πόντους του Μαλεντών και 15 του Φελίθ, πρώτη σκόρερ, 13 ο Καμπάτσο, να φύγει από το Μιλάνο με το διπλό. Μπαρτσελόνα Μακάμπι σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι 90-87, νίκη για τους Καταλανούς, πρώτο σκόρερ ο Πάντερ με 19, πρώτο σκόρερ της αναμέτρησης ο Μάνταρ για τη Μακάμπι με 22 και διπλό και για την Ντουμπάι, επικράτησε στην Βιτόρια της Μπασκόνια με 93-79, έχοντας πρώτο σκόρερ Πετρούσεφ με 17, Καμπενγκέλε με 16, Μπέικον με 15 και ο Κόμπο με 14. Ο Σεντεγκέρσκης ήταν πρώτο σκόρερ για τους Ισπανούς με 13. Στη βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι η μόνη ομάδα που έχει το 5-0, 5 νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις. Στο 4-1 Βαλένθια, Φενέρ και Ολυμπιακός. Στο 3-2 Ερυθρός Αστέρας, Μπαρτσελόνα, Παρτίζαν και Ντουμπάι. Στο 2-2 Μπεσίκτας, Βίρτους Μπολόνια, Χάποελ, Τελαβίβ, που βέβαια παίζουν σήμερα, θα δούμε σε λίγο το πρόγραμμα. Στο 2-3 Ρεάλ, Ζαλγκίρις και Βιλερμπάν. Στο 1-3 Εφές, Παρί και Μπάγερ Μονάχου. Στο 1-4 Μακάμπι, Αρμάνι και Μπασκόνια. Σήμερα έχουμε τις υπόλοιπες τρεις αναμετρήσεις της πέμπτης αγωνιστικής. Στις 7 Χάποελ, Τελαβίβ, Μπεσίκτας. Ένα παιχνίδι βέβαια που διεξάγεται στη Σόφια, στη Βουλγαρία. 8.30 Ανατολού Εφές Μπάγερν Μονάχου και στις 10 παρατέταρτο Παρί Βίρτους Μπολόνια.
Για την έκτη αγωνιστική οι δύο ελληνικές ομάδες θα παίξουν την Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο ΆΚΑ στις 9 και 4 την Χάπελ Τελαβίβ, ενώ ο Ολυμπιακός έχει παραμείνει στην Ισπανία, καθώς στις 9.30 το βράδυ της Παρασκευής παίζει κόντρα στην Μπαρτσελόνα. Πάμε στο ποδόσφαιρο. Δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Με τα μισά παιχνίδια, τα 9 δηλαδή, να γίνονται χτες, είχαμε εκπλήξεις και πάρα πολλά γκολ. Inter Club Brugge 3-4. Πρώτη έκπληξη ενδεχομένως της βραδιάς με βάση την εικόνα που έχει η Ίντερ στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τρεζόλτη στο 30 το 0-1 για τους Βέλγους. Λαουτάρο Μαρτίνεθ το 1-1 λίγο πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο. Τρεζόλτη και πάλι στο 63 το 1-2. Χατρίκ στο 74 για να γίνει το 1-3. Ο Λαουτάρο Μαρτίνεθ έκανε το 2-3 στο 81. Στο 87 ο Βερμάντ το 2-4. Ο Μπόνι στο 93 διαμόρφωσε το τελικό 3-4. Πολύ σημαντική νίκη για τους Βέλγους. Λειψία Αϊτχόφεν 1-0, το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης ο Γκρούντα στο 75ο λεπτό. Γαλατασαράι Μπαρτσελόνα 1-4. Χάρηκαν οι Τούρκοι καθώς προηγήθηκαν στο 28 με τον Μπατράκοφ. Κανσελό στο 43 το 1-1. Φερμίν στο 50 το 1-2. Γκόρντον στο 53 το 1-3. Αντεγέμι το τελικό 1-4 στο 65ο λεπτό. Η άλλη έκπληξη μέρας αναμφίβολα ήρθε στη μακρινή Νορβηγία, εκεί όπου η Viking αναδείχθηκε ισόπαλη 3-3 με την Bayern Μονάχου. Οι Νορβηγοί προηγήθηκαν με 2-0 στο πρώτο ημίχρονο. Στένσνες στο δεύτερο μόλις λεπτό και Κρίστιανσεν στο 38. Δύο γκολ του Κέιν στο 54 με πέναλτι και στο 60 έφερα μάλλον το παιχνίδι στα ίσα. Ο Ντίαθ στο 71ο λεπτό έκανε το 2-3. Ο Λίσε απευλήθη με δύο κίτρινες στο ίδιο λεπτό στο 73ο λεπτό. Στο 90 ο Χάουγκεν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Βιγιαρεάλ Ναπολί 3-1. Ραχμάνι στο 8 το 0-1 για τους Ναπολιτάνους, αλλά θα λέγαμε ήταν σχετικά γρήγορη απάντηση των Ισπανών. Στο 23 Μικαουτάτζε το 1-1, στο 26 ο Μουρίνο το 2-1, το τελικό αποτέλεσμα με τον Ουλάσεϊ στο 86, σημαντική νίκη και για τη Βιγιαρεάλ. Ατλέτικο Μαδρίτης Manchester United 2-0, στο πρώτο λεπτό ο Μπάριος άνοιξε το σκορ, στο 79 ο Λούκμαν διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα. Arsenal Lille 3-0, με τους Γάλλους να κρατάνε στο πρώτο ημίχρονο. Στην επανάληψη όμως η Arsenal βρήκε τρεις φορές το δρόμο προς τα δίχτυα, στο 64 με τον Τίμπερ, στο 67 με τον Έζε και στο 71ο λεπτό με τον Σάκα. Ιστορική νίκη για την Σαμπά Μπακού, πρώτη νίκη σε φάση ομίλων, επικράτησε τη Σλάβια Πράγας με 2-0. Πάρις στο 41ο λεπτό και Μίκελ στο 88 διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα και με το διπλό έφυγε η Sporting Λισαβόνας από την Γαλλία, επικράτησε της Λανς με 2-0 με τον Ιωαννίδη να μπαίνει ως αλλαγή στη θέση του Σουάρεθ στο 85ο λεπτό. Ο Σουάρεθ στο 22 και ο Ντούμπια στο 74 ήταν οι δύο σκόρερ για τους Πορτογάλους. Μπαρτσελόνα, Sporting Λισαβόνας και Arsenal έκαναν χτες το 2-2. Είναι οι ομάδες που έχουν 6 βαθμούς. Bayern Μονάχου 4, έτσι να πούμε λίγο τη βαθμολογία και βέβαια έχουμε το δεύτερο μισό της αγωνιστικής να διεξάγεται σήμερα. Bayern 4 λοιπόν, Παρί, Κόμο, Manchester United, Στουτγκάρδη, Manchester City, Villarreal, Aston Villa, Betis, Ατλέτικο Μαδρίτης, Dortmund, Liverpool, Real, AEK, Brugge, Lens, Λειψία και Σαμπά Μπακού έχουν 3 βαθμούς. Ρώμα, Σαχτάρ και μαζί με τη Φενέρ, την Αϊτχόφεν, την Βίγκινγκ έχουν από έναν, χωρίς βαθμό Λάσκ Λίντσερ. Η Ίντερ, μεγάλο έτσι, έκπληξη θα λέει κανείς, είναι στο 0 μετά από δύο αγωνιστικές, βέβαια υπάρχουν 6 παιχνίδια ακόμα. Πόρτο, Σλάβια Πράγας, Νάπολη, Λίλ, Φέγενορτ, Γαλατά Σαράι, Σλόβαν Μπρατισλάβας και Μπόντο Γκλίμπτ.
Η ΑΕΚ βρίσκεται στην Αγγλία και θα παραμείνει εκεί, μάλιστα καθώς έχει αναβληθεί το παιχνίδι της με τον Ατρόμητο για την Στίχημαν Super League και την προσεχή Τρίτη παίζει πάλι επί εγγλικού εδάφους με την Manchester City. Σήμερα το παιχνίδι, θυμίζουμε, διεξάγεται κόντρα στην Σαχτάρ του Ντόνετσκ στο ουδέτερο γήπεδο του Stamford Bridge. Βέβαια είναι δεδομένη η ποιότητα της Σαχτάρ και είναι και μαθημένη η ουκρανική ομάδα να μην αγωνίζεται επί ουκρανικού εδάφους, αλλά σίγουρα κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι το παιχνίδι σήμερα είναι εύκολο για την ΑΕΚ. Είναι γνωστή η απουσία του Στρακόσα, ο οποίος δεν ακολούθησε την αποστολή της ΑΕΚ στην Αγγλία. Ο Μπρινιόλι λογικά θα είναι ο τερματοφύλακας. Η τετράδα στην άμυνα δεν αλλάζει. Ρότα, Πίλιος, Μουκουντή και Ρέλβας. Ο Μαρίν στο χώρο του κέντρου παίζεται ενδεχομένως μια θέση μεταξύ Βιτάλης και Κάιρινεν. Μάγερ στα δεξιά της επίθεσης, Κοϊτά αριστερά, Γιώβιτς και Γκατσίνοβιτς. Είναι η πιο πιθανή εντεκάδα του Νίκολιτς για το σημερινό παιχνίδι. Το παιχνίδι της ΑΕΚ ξεκινά στις 10, νωρίτερα στις 8 παρατέταρτο Λάσκ Λίντσερ, Λίβερπουλ και Φέγενορντ Κόμο, ενώ στις 10 επίσης θα παίξουν Άστον Βίλα, Φενέρμπαχτσε, Μάντσεστερ Σίτι, Παρί Σεν Ζερμέν, Μπέτις, Πόρτο, Μπόντο Γκλιμπτ, Ντόρτμουντ, Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης και Σλόβαν Μπρατισλάβα, Στουτγκάρδη. Τα περισσότερα παιχνίδια βέβαια ξεκινούν στις 10. Ξεκίνησε πριν από λίγο και αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β' με την Athens Καλυθέα, εξαναβολής παιχνίδι για την Super Bet League 2. Πάμε τώρα να δούμε, ή μάλλον δεν αναφέραμε στο μπάσκετ, δεν ήταν μόνο η EuroLeague χτες, για να έχουμε έτσι μια πλήρη αναφορά στο τι έγινε την χθεσινή ημέρα αλλά και το σημερινό πρόγραμμα. Πρώτη ήττα της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ από την Πανεβέσης Λετκαμπέλης στην Λιθουανία με 95-86. Ο Φώστερ ήταν πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ με 21 πόντους. Μένοντας στο χώρο του μπάσκετ, στο Champions League μεγάλο διπλό για το Περιστέρι στην Ιταλία επί της Βαρέζε με 85-82. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Κάριους, σημείωσε 18. Και επίσης είχαμε το... Μόνο ΠΑΟΚ έχασε χτες, καθώς κέρδισαν και ο Κολοσσός Ρόδου την Γκένσε για το FIBA Europe Cup με άνεση, όπως δείχνει και το τελικό αποτέλεσμα, 62-80 η νίκη αυτή για την ομάδα του Κολοσσού Ρόδου. Με νίκη συνέχισε και η Μύκονος, δεύτερη στην διοργάνωση, επικράτησε της Olympic Freiburg της ελβετικής ομάδας με 80-65. Για το EuroCup ο Άρης υποδέχεται την ιταλική Τορτόνα στις 8 το βράδυ στο Nick Gallis Hall στην Θεσσαλονίκη, ενώ αναφορικά με την διοργάνωση του FIBA Europe Cup, ο Προμηθέας Πατρών στις 7 παίζει κόντρα στην γερμανική Trier στην Πάτρα. Στις 7.30 ο Ηρακλής στο Ιβανόπιο θα υποδεχθεί την επίσης γερμανική Würzburg. Είναι οι αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων σήμερα. Το τηλεοπτικό πρόγραμμα έχει μεγάλο ενδιαφέρον σήμερα. Μεταδόσεις σερί από τις 7 στο Sport FM TV 1 Προμηθέας Gladiators Trier. Στις 7.30 από το Sport FM TV 2 Ηρακλής Würzburg. Τα δύο παιχνίδια των 8 παρατέταρτο στο Magenta 5 Feyenoord Como, στο Magenta 3 Linz Liverpool. Και το λεπτό προς λεπτό βέβαια από το Magenta 1. Στις 8 από το Nova Sports Prime Άρης Ντορτόνα.
8.30 για τη EuroLeague από Nova Sports 5, Εφές Bayern. Στις 10 παρατέταρτο Nova Sports 4, Paris Virtus Bologna. Και πάμε στις 10 που έχει έτσι, πολλά παιχνίδια. Magenta 5, Bodo Glimt Dortmund. Magenta 4, Manchester City Paris Saint Germain. Magenta 8, Slovan Bratislava Stuttgart. Magenta 7, Aston Villa Fenerbahce. Magenta 6, Betis Porto. Magenta 3, Ρώμα Ρεάλ Μαδρίτης. Υπάρχει το λεπτό προς λεπτό στο Magenta 1 και βέβαια η αναμέτρηση της ΑΕΚ θα μεταδοθεί από το Magenta 2 και από το Mega Channel.

Πλούσιο το κουπόνι στοίχημα.gr σήμερα με επιλογές για όλα τα παιχνίδια. Εμείς βέβαια θα δούμε τις αποδόσεις και θα σας αποχαιρετήσουμε στο παιχνίδι με το απόλυτο ελληνικό ενδιαφέρον. Είπαμε στις 10 στο Stamford Bridge η Σακτάρ υποδέχεται την ΑΕΚ, με τις αποδόσεις θα λέγαμε να είναι μοιρασμένες, καθώς είναι η ίδια απόδοση και στον άσο και στο διπλό, στο 2.76. Το χ είναι στο 3.61. Over 2.5 goal στο 1.91, under 2.5 στο 1.90. Υπάρχουν οι σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις. Η πρώτη, over 2.5 goal, over 3.5 κάρτες και να έχει ένα ή περισσότερα σούτ στην εστία ο Κοϊτά στο 6.12. Και επίσης σούπερ ενισχυμένη απόδοση, over 1.5 goal στο παιχνίδι goal-goal και ένα σκοράρι ο Γιώβιτς στο 6.72. Ενισχυμένες αποδόσεις, νίκη της ΑΕΚ με ένα ή περισσότερα σούτ του Μαρίν στην εστία και over 3.5 συνολικά κάρτες στο 9.07. Επίσης ενισχυμένη απόδοση, over 2.5 goal, χ2 διπλή ευκαιρία και over 9.5 corner στο 6.93.

Και βέβαια στο κουπόνι στοίχημα.gr δεν είναι μόνο το παιχνίδι της ΑΕΚ. Όλοι οι σημερινοί αγώνες σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ, σε κορυφαίες αποδόσεις. Κάπου εδώ θα σας αφήσουμε για σήμερα, καθώς η ώρα πλησιάζει 3. Καλό απόγευμα σε όλους και ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας για αύριο τη γνωστή ώρα, λίγο μετά τις 2. Ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως τη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έπινα.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον πατερούλι.
4: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 13 και 2210 14.
8: Εφτάσε.
9: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
10: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
11: Σας καλωσορίζουμε στις αλήθειες της Οδιάς. Μαζί μας σήμερα ο Περονόσπορος. Πώς νιώθεις φέτος?
12: Από τότε που βγήκε το Enervin πρώτης BSF, άστα δεν είμαι σε φόρμα.
11: Δικαίως. Αφού έχει ισχυρή προληπτική δράση.
12: Εμένα τα λες.
11: Και ευελιξία στη χρήση.
12: Το γορμάκι μου το ξέρει.
11: Με εφαρμογή μία μέρα πριν τη συγκομιδή για τα κύρια κυπευτικά.
12: Δεν βρίσκω μέρος να σταθώ, το βρίσκω πάντα μπροστά μου.
11: Περονόσπορε, δυστυχώς ήρθε η στιγμή να αποχωρήσεις.
13: Enervin Pro. Ώρα να πείτε αντίο στον περονόσπορο. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε τα προϊόντα.
14: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro

0: Κατάσταση δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
5: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
4: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
4: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
5: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
4: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
5: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
4: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
5: Σκέψου ελληνικά.
4: Σκέψου βιολογικά.
5: Σκέψου A-Farm.
4: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
5: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
6: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710 242 942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Άσε με να δω.
9: Το βλέπεις?
8: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
9: Ωραία.
8: Όταν είσαι κάπως, βγαίνουν. Πώς το είχες πει, αυτό άγνωστο.
9: Αυτό άγνωστο.
8: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
9: Οκ.
8: Οκ, τι.
9: Οκ, θα πάμε.
10: Επισκέψου το δερματολόγο για τα αυτοάνωσα φλεγμονώδη δερματικά νοσήματα, όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπεκία και τη λεύκη, και φρόντισε για την έγκυρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Θα σε θυμηθώ.
4: Την αγαπάω, ρε φίλε.
5: Το ξέρω, αδερφέ.
4: Με τα φρένα σπασμένα.
5: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα!
4: Γιατί?
5: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
5: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
5: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
6: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Μαρία Μπεκατόρου, ο Γρηγόρης Βαλτινός και ο Βενσάν Κασέλ σε ένα τεύχος γεμάτο μόδα, ομορφιά και στυλ που ξεχωρίζει. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε τα νέα δημοφιλή μοντέλα της ελληνικής αγοράς που συνδυάζουν οικονομία και υψηλή απόδοση. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρη ή 24 ώρη παρακολούθηση. 12 ώρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710-234-448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόνος.

εμένα. Δεν το περίμενα, δεν το φοβόμουν. Είχα αποκτήσει περίσσια εμπειρία. Όλα τα διαχειριζόμουν όπως ο Βάρ την κάθε ευκαιρία. Μάρτα με τόπισε, δέχτηκα επίθεση. Κοίτα από ακόμα, δεν το κατέχω, δεν το αντέχω. Γυρνά το

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο, περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη, 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε

0: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
0: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
0: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
0: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
0: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
0: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: Φανφέρ για τον Μακέντα. Λάκμπε κάνει το σουτ. Γκολ! 0-1 γκολάρα από τον Τόμπι Αλάκμπε. Στο 79 θα λέγαμε ότι αποδίδεται δικαιοσύνη.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφλήγματος.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
3: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
2: Συσκευασίες τροφίμων.
3: Πιο γρήγορα.
2: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
3: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
2: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
8: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
6: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Θα σε θυμηθώ.
1: Την αγαπάω, ρε φίλε.
7: Το ξέρω, αδερφέ.
1: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα...
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
1: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
4: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 234 972 6945 337 510 και 6974 328 365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
9: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του Μίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
10: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
4: Flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει η τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκι. Σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρίστος.
6: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
4: Θα σε θυμηθώ.
5: Την αγαπάω, ρε φίλε.
6: Το ξέρω, αδερφέ.
5: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
6: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
5: Γιατί?
6: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. I Car Κωστόγιαννης.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
6: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
5: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
6: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
5: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Καλώς τη.
8: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
7: Ναι, επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
8: Σου έφερα κέικ.
9: Γεια σας.
8: Ο κύριος.
7: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
8: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
10: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
12: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
11: Αυτόν πάρε.
12: Γιατί?
11: Γιατί είναι πιο κοντά.
12: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
11: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
12: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
12: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
14: Αξέχαστος γάμος.
15: Παραμυθένια βάπτιση.
14: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
15: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
14: Βαλέσεις ΑΕ.
15: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
14: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
15: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
14: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
15: Βαλέσεις ΑΕ.
14: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
15: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
14: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
15: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
16: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο?
9: Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
16: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
17: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κταίο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κταίο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-23-2451. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
0: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
2: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.

0: Καλτσάς για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο στα ώρες μεγάλης περιοχής θα δώσει και πάλι στον Καλτσά. Σέντρα σου του Καλτσά, γκολ! Στο παράθυρο της εστίας του Καραβέλη.
1: Θέλει όλη η Αρκαδία κι όπου πας ακολουθεί και με μπόρες και με κρύα.
0: Μακέντα απέναντι από τον Καραβέλη, σφυρίζει ο κατοίκος. Μακέντα παίρνει λίγα μέτρα φόρα, γκολ! 1-2 στο 94.
2: Αστέρα μου. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
3: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν
5: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Και μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Πρέπει να.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα, για τον πατέρα.
4: Πρέπει να. Άμα δεν πας εσύ δεν θα

0: Αραδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Θλητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
3: Ο Δίας σε καλεί.
4: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε ως στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: ΕΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
6: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
6: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
5: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
7: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
8: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα?
7: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
9: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
10: Το κάτι άλλο στη γεύση σου. Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα. Επίσημα διπλώματα της Αθλητικής Ομοσπονδίας Taekwondo Ελλάδος. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Καλαμών 62, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-234-972, 6945-337-510 και 6974-328-365. Εγγραφές Δευτέρα με Πέμπτη, 6 με 9. Χτίσε χαρακτήρα. Προστάτεψε τον εαυτό σου. Έλα να κάνουμε μαζί τη μεγάλη διαφορά.
11: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
12: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
14: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
13: Αυτόν πάρε.
14: Γιατί?
13: Γιατί είναι πιο κοντά.
14: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
13: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
14: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
13: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
14: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούρη.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Ξυναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.

0: Εσύ το πωλείο, ο Φόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
1: Δεν είναι κοτόπουλο!
2: Είναι ποίημα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
4: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία. Με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΆΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
6: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
6: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
6: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
8: Flashback 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 8.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
5: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
6: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
7: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
11: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
9: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
12: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, 2 πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι,
8: Καταφέρατε κιόλας! Ουάου! Μα τι είναι όλα αυτά! Και τι είναι διπλά! Αυτά θα έχουν μια περιουσία!
13: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου! Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο! Φάτε ελεύθερα!
14: Το κάτι άλλο! Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
13: Θέλετε κάτι άλλο!

Μπαρτόλου για τον Άλχο. Άλχο τη Σέντρα. Στο δεύτερο γκάρι γκολ ήρθε. Ήρθε το γκολ από τον Κώστα Τριανταφυλόπουλο. Αστέρα μου. Στο σπίτι με μόνη.

0: είναι Adrian Delcto. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
3: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφθικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν
4: πεινάω.
5: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι.
4: Δεν πεινάω. Άμα δεν φας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε!
9: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
10: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
11: Taekwondo ITF. Με πειθαρχία και αυτοέλεγχο χτίζουμε δυνατές προσωπικότητες και αθλητές που με την πολεμική τέχνη υπερνικούν κάθε εμπόδιο. Αθλητικός Όμιλος Πολεμικών Τεχνών Τρίπολης. Αναγνωρισμένο σωματείο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τεράστιες επιτυχίες σε πανελλήνια, πανευρωπαϊκά και

0: Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και
1: 210-54. Αλφα, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα, όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008, με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-2324-51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με Α όπως Αρσένης.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

σου τα λίγα κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
0: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
6: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
5: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
7: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
8: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
9: Αξέχαστος γάμος.
10: Παραμυθένια βάπτιση.
9: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
10: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
9: Βαλέσεις ΑΕ.
10: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
9: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
10: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
9: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
10: Βαλέσεις ΑΕ.
9: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
9: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
10: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
11: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
12: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
2: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
1: Αυτόν πάρε.
2: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο κοντά.
2: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
1: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
2: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
3: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
2: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
5: Ο Θόδωρος.
6: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
7: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
6: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
8: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
9: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: κοροϊδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
4: Το παθί.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας! Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά, γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
6: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
5: Αυτόν πάρε.
6: Γιατί?
5: Γιατί είναι πιο κοντά.
6: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
5: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
6: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
7: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
6: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
8: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να το ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο.
9: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
10: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
11: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 11.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
5: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Θέλεις ψητό με πατατάκια.
4: Αφού δεν πεινάω, να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
4: Κύριε.
5: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
4: Έπινα.
5: Έλα βρε για να έχει για μένα για τον παθερούν.
4: Έπινα. Άμα δεν πας εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Ε τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
6: Πάμε στο Θόδωρο.
5: Να πάτε.
7: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
8: Εφτάσε.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Κωστάκη, τι γίνεται?
11: Δεν σε βλέπω καλά.
10: Εσύ αγόρι μου τρέμεις.
11: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
10: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
11: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
10: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσεύχον.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
2: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

αγκαλιά να σηκωθώ. Θα σε βλέπει και κοντά σου θα με φέρει σε μια γωνιά να κρυφτώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Ήρθε η στιγμή να πεθείς και να

0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 3.
1: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.